0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στην Αθήνα κάτω απ' του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

κι αν είσαι, είσαι δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους της χαμένης μου ζωής και

μου στις χαμένες μου ζωές και

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ψέμα, δώσ' μου τα δεσμάτα λυμένα, δώσ' μου και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό που

0: Πρίσμα 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σε ένα ακόμα ταξίδι μέσα από τον Prisma 92 μέχρι τις 10 θα ταξιδέψουμε μαζί στην επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 28. Προτελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα και για αυτόν εδώ το μήνα. Γιατί από την Δευτέρα ο μήνας θα έχει 1η Ιουνίου. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν θα κάνουμε εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Απ' την κορφή του κόσμου τα λάθη μας φαντάζουν πια.
0: Πάει και ο Μάιος, ένας Μάιος που από ό,τι μας είπανε από την Fraport, τα στοιχεία που μας δίνουν δηλαδή από το αεροδρόμιο, είναι ότι υπάρχει μια αύξηση στον τουρισμό 12%. Ο οποίος όμως, η οποία μάλλον αυτή η αύξηση δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η εστίαση πάει πάρα πολύ χάλια.

Ναι, μεν μπορεί να βλέπετε κόσμο και στον Αλεξάνδρου Ρώμα το απόγευμα προς το βραδάκι, αλλά μόνο βόλτα. Τους βλέπετε να κρατούν κάποια σακούλα στο χέρι, κάποια τσάντα, κάτι, οτιδήποτε. Πέρυσι την περισσότερη δουλειά την είχαν τα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και τα φαρμακεία. Και από ό,τι βλέπω, φίλες και φίλοι, το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Βλέπω παιδιά, βλέπω οικογένειες που έχουν έρθει ως επισκέπτες στο νησί μας να επιστρέφουν με τα πόδια στο ξενοδοχείο, στο κατάλημά τους και στα χέρια να είναι γεμάτοι σακούλες από σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ της συγκεκριμένης περιοχής που μένουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να βγουν έξω, να πάνε στα εστιατόρια, να φάνε κλπ.

Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους αγαπημένους παππούδες και στις αγαπημένες γιαγιάδες που πηγαίνουν τα εγγόνια τους στο σχολείο. Καλημέρα στους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες που πάνε για μάθημα. Και στα αγαπημένα μας παιδιά. Τα λίγο μεγαλύτερα έχουν ξεκινήσει και γράφουν ήδη εξετάσεις. Τα πιο μεγάλα ετοιμάζονται αύριο, πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής, τα είπαμε και χθες. Και έχουμε και τα πιτσιρίκια που σε λίγες μέρες, 15-20, βάζουν λουκέτο στα σχολεία και ξεκινάνε οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Μωραΐτη. Καλή σας μέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία μου. Να είστε καλά και καλή ακρόαση.

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
0: Στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
1: Καλώς τον, ναι. Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη.

0: Είσαι καλά, μου λέει ο Γιάννης.
1: Ζάλι, ζάλι.
0: Καλά. Ποιος είναι καλά σήμερα?
1: Ζάλι, ζάλι.
0: Και διαβάζω εδώ στον Ερμή, στο πρώτο σέλιδο. Αναζωπηρώθηκε, λέει, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ερμής, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο ναυάγιο. Φυλάκιο, περίφραξη και φύλαξη εγκαθιστά ο Δήμος στο πλάτωμα. Τώρα.
1: Πάμε γλυκιά μου, ζάλι.
0: Τώρα.
1: Σε ένα ταξίδι πάλι, πάμε μαζί.
0: 28 Μαΐου. Λίγες μέρες μετά την πτώση του 22χρονου Αμερικανού.
1: Ζάλι, ζάλι.
0: Δυστυχώς, κύριοι, έχετε πολύ αργά αντανακλαστικά εκεί στο Δήμο.
1: Πάλι.
0: Πάρα πολύ αργά.
1: Μαζί.
0: Δυστυχώς.
1: Ζάλι, ζάλι. Πάμε γλυκιά μου, ζάλι.
0: Όλα καλά στη Ζάκηθο, έτσι, μου λέει ένας φίλος, δεν έχεις παράπονο.
1: Μαζί.
0: Άρε φίλε.
1: Ζάλι, ζάλι.
0: Τι να σου πω, αλήθεια. Πρέπει πρώτα κάτι να γίνει και σε αυτό το νησί και στην Ελλάδα γενικότερα. Και μετά να τρέξουν οι αρμόδιοι, παύλα αναρμόδιοι, για να μας δείξουν, να μας αποδείξουν ότι είναι δίπλα στον πολίτη.

0: σου.
1: Το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ερμής λέει τρομερά παράπονα από τους operators, από τους tour operators, συγγνώμη, και διαμαρτυρίες στο προξενείο. Πιέσεις για τις καθυστερήσεις στον έλεγχο του αεροδρομίου. Ανησυχία για τις εξελίξεις κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού. Εξετάζεται η χαλάρωση των μέτρων. Μα δεν είναι και ζέστη αυτή που κάνει, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες. Για τέλος Μαΐου να βαράει σχεδόν τριαντάρια και εδώ στο νησί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, 12 λεπτά μετά τις 8. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τις γιορτές. Δεν υπάρχει κάποια έτσι γνωστή γιορτή για να σας μεταφέρουμε.

0: Οπότε.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Λοιπόν, πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό φαίνεται από τον καιρό, αφού σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα πάντα με την φίλη μου, την κολλητή μου, την Έμι, χωρίς να λείπουν βέβαια και οι τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά. Λοιπόν, συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύσεις 3 με 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας, η νησιά Ιωνίου, δυτική Ελλάδα, δυτική Πελοπόννησο μάλλον. Γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Λοιπόν, πώς να πάει καλά ο τουρισμός, πώς να πάει καλά. Όταν διαβάζω εδώ στο newsit.gr, thriller στα στενά του Ορμούζ. Ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Συναγερμός στο Κουβέιτ. Αγωνία και τέλος. Ντόναλντ Τραμπ, καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη κι αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για παρηγοριά. Λοιπόν, πώς να περιμένουμε ομαλοποίηση όλων αυτών, φίλες και φίλοι, και αύξηση στον τουρισμό, να κλείνουν στιγμές, δακρύα για μένα. Να υπάρχουν κρατήσεις κλπ. Πώς να γίνει αυτό όταν υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο γενικότερα, αλλά στην Ευρώπη ειδικότερα, από την οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αγγλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο τώρα τελευταία, Γερμανία κλπ. Κλπ. Πώς, ειλικρινά. Πόσο σ' αγαπώ. Ανεβαίνει, λέει, η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράν, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην περιοχή. Καλά. Οι υποθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν είχαν στόχο μια στρατιωτική εγκατάσταση, την οποία οι Αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την επίθεση αυτή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 Ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάσεις στο νότιο Ιράν, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Τα 4 drones που καταρρίφθηκαν ήγηραν απειλή στην περιοχή του στενού του Ορμούζ κατά την ίδια πηγή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στόχευσαν σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς. Προτού απογειωθεί 5ο drone, συμπλήρωσε πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη στο CNN και οι New York Times που επικαλέστηκαν πηγές τους. Θα έρθουν στιγμές δακρύα γεμάτες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν σκοπεύουν να προσφέρουν άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Όχι, καθόλου, καμία άρση κυρώσεων, όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία στο BPS News και στην ερώτηση για το αν η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων. Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει πως τα όσα μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση περί σχέδιο μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι απόλυτο μύθευμα. Και εμείς περιμένουμε εδώ να έρθουν οι τουρίστες. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Καλημέρα, Χριστούλα. Λοιπόν, πάμε στις άλλες ειδήσεις. Πυροβολισμοί στα Πατήσια. Στο μικροσκόπιο το όπλο των δραστών. Ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του τέταρτου εμπλεκόμενου. Επιστρέφουμε πάλι στον πόλεμο. Το πετρέλαιο Brent βλέπει πάλι τα 100 δολάρια μετά την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν. Αυτό το σκαμπανέβασμα. Κρύο ντους.
1: Όποιον γουστάρεις το τραφάς.
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα. Χαμόγελα λέει στην Ελλάς για το θόρυβο γύρω από το όνομα. Στον Άριο Πάγο ακόμα και σήμερα ο Τσίπρας. Με χαμόγελα υποδέχτηκαν στην Αμαλίας και στη Φιλελλήνων, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον τόρο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς θεωρούν πως ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος, κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Εν τω μεταξύ τους κράζει όλος ο κόσμος και λένε ότι θετικά έχει αποτιμηθεί. Αυτή είναι η πολιτική, κυρίες και κύριοι, με ήττα και με όμικρο γιώτα. Η δυσφήμιση για αυτούς είναι η καλύτερη διαφήμιση. Και πρώτος και καλύτερος το έχει υιοθετήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, συνεχίζω το ρεπορτάζ από το newsy.gr. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Να το χαίρεσαι, αγαπημένε φίλε Αλέξη Τσίπρα. Ειρωνικά το λέω το φίλε, δεν γνωριζόμαστε με τον κύριο. Την οποία λέει ανακοίνωσε πριν από 2 μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα το κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό. Μάλιστα. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω.
1: Μια για πάντα τον αφήνει.
0: Με τι ασχολείται ο κόσμος? Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει. Του βάζουν συνέχεια φόρους, του παίρνουν τα λεφτά, του μειώνουν μισθούς, συντάξεις. Και αυτοί μέσα στο ωραίο του συννεφάκι, το ροζ, καλοπερνάνε. Περνάνε τόσο ωραία, χαμογελάνε. Βρίσκονται σε ένα πολύ ωραίο mood και για μας δεν τους νοιάζει καρφί. Για το πως ζούμε την καθημερινότητά μας, μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα από όλες τις απόψεις, και το μόνο που μας έχουν μάθει να κάνουμε είναι μόνο να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εύστοχα τα παιδιά μας γυρίζουν και λένε: μα καλά, οι γονείς μας γιατί δεν ασχολούνται μαζί μας όταν έρχονται στο σπίτι και ασχολούνται μόνο με τα προβλήματα? Γιατί έτσι μας έχουν ποτίσει, έτσι μας έχουν μπολιάσει. Βέβαια, απ' την άλλη, τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκιο, έτσι. Να γυρίζει τώρα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε κόμμα στις πλάτες του αδικοχαμένου παιδιού της, της κόρης της. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Είτε είναι σεβαστή είτε όχι, εγώ θα τη λέω και θα τη λέω ευθέως και μέσω του μικροφόνου. Δεν μπορείς να χάνεις το παιδί σου και να είσαι σε αυτή την ευχάριστη, έτσι, διάθεση συνέχεια και να κατεβαίνεις, να κατεβάζεις και κόμμα. Πέταξε τα μαύρα, λογικό, λογικό. Τέλος πάντων.

Εδώ χάνουμε ένα ζώο συντροφιάς και κλαίμε δεν ξέρω πόσο καιρό. Και αυτή έχασε το παιδί της και με αυτόν τον τραγικό τρόπο, έτσι. Και φτιάχνει κόμμα. Λοιπόν, κόμμα Καριστιανού για κόμμα Τσίπρα. Δεν τρώμε κουτόχορτο, ούτε έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το λέει τώρα η κυρία Καριστιανού για τον κύριο Τσίπρα τώρα αυτό, έτσι. Λοιπόν, σκληρή ανακοίνωση αργά χθες το βράδυ από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ίδρυσε η Μαρία Καριστιανού για την ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Προκαλεί ο πολιτικός που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Τονίζεται μεταξύ άλλων σχετικά με τις υποσχέσεις που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο. Επίσης, η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί, αφού η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα funds, προστίθεται στην ανακοίνωση του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Επιπλέον, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ασυνέβαλε στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Καραμανλή, αλλά και του δικού του, του κυρίου Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία, αν είχε εκτελεστεί το έγκλημα των Ντεμπών, θα είχε αποφευχθεί.

Έξαλλη στο Πασόκ με την καλοδουλεμένη παράσταση εντός εισαγωγικών η λέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα και τις κλεμμένες ατάκες. Για να δούμε τι εννοούν. Συντροφεύω. Έξαλλη είναι στο Πασόκ με την παρουσίαση αυτή του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό όχι γιατί δεν αναγνωρίζουν την άρτια και καλά επιμελημένη παρουσίαση μιας παράστασης ή έστω ενός προϊόντος θεάματος. Πάντως και όχι μιας πολιτικής εκδήλωσης, αλλά γιατί επιλέγουν να σταθούν στις λέξεις και τις κινήσεις που επιστρατεύθηκαν. Ιδίως οι παλαιότεροι εξ αυτών. Σχολιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ιστορικά στελέχη του Πασόκ παρατηρούσαν ότι οι δύο πρώτες λέξεις από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι κοπιαρισμένες από την Ελληνική Αριστερά ΕΑΡ του 1987. Όσο για την τρίτη λέξη, τη συμπαράταξη, θύμιζαν με νόημα ότι έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον τρεις φορές από το Πασόκ. Οι δύο εξ αυτών επισήμως στο δρόμο προς εκλογές ή με λογότυπο και σχετική κατάθεση στον Άριο Πάγο. Για του λόγου του αληθές, σημείωναν με έμφαση ότι Επιτροπές Συμπαράταξης έφτιαξε το Πασόκ το 1985, ενώ για πρώτη φορά ο όρος αξιοποιήθηκε επισήμως στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1989.

0: Αυτή είναι η πολιτική μας, κυρίες και κύριοι, Ωμικρον Ιώτα. Αυτή είναι. Με αυτά ασχολούνται, με τις λέξεις. Και πίσω από τις λέξεις που κρύβεται ο Αλέξης. Και κάτι τέτοια. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει πώς ζούμε εμείς. Ούτε καν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει η πάρτη τους, η καρέκλα τους, η ιστεροφημία τους. Τίποτα άλλο. Πάρτε το χαμπάρι. Και σταματήστε να τρέχετε από πίσω τους και να τους χαϊδεύετε στην πλάτη.
1: Τα μάτια σου δεν χάνονται.
0: Δεν σε βλέπεις σαν άνθρωπο, σε βλέπεις σαν ψήφο. Και τίποτα άλλο.
1: Βλέπεις να πίνω του κορμιού σου.
0: Το ίδιο ισχύει και εδώ, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας μικρός καθρέφτης της πολιτικής. Ταξιδάκια. Τι έμαθα εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε ταξιδάκι στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, τώρα έρχεται και καλοκαιράκι. Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Τι δουλειά έχει ο Δήμος Ζακύνθου με την Κωνσταντινούπολη? Έτσι προσπαθώ τώρα να δω μήπως πάνε, ρε παιδί μου, εντάξει. Μήπως πάνε να δούνε κάτι από εκεί, να κάνουν ένα copy-paste, να το φέρουν εδώ, να γίνει έτσι ένα έργο, μήπως. Κωνσταντινούπολη, τι μπορεί να... Να κάνουν, λέτε, copy-paste την Αγία Σοφιά, να τη φτιάξουν εδώ στο νησί. Μπορεί. Γιατί όχι. Για κάντε το λίγο εικόνα. Να μπαίνεις με το καράβι στο λιμάνι και εκεί στο πόρτο απέναντι που είναι και αναξιοποίητο. Να υπάρχει μια απομίμηση της Αγίας Σοφιάς. Εδώ στους Γαργαλιάνους εκεί κάτω στην Κυπαρισία έχουν μια μικρογραφία του πύργου του Άιφελ. Τα φιλιατρά, πού είναι, δεν θυμάμαι. Θα το δω τώρα, το γκουγκλάρω. Συγγνώμη που κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι ακριβώς.

0: στα φιλιατρά. Εντάξει. Ναι, ετοιμάζουν ταξίδι για Κωνσταντινούπολη. Με λεφτά πιανού. Τα δικά σου, τα δικά μου, ε.
1: Και σαν θα έρθει.
0: 7 ευρώ πήγαν τα δημοτικά τέλεια από 2,9 στις τουριστικές περιοχές. Οι άνθρωποι έχουν κάνει από πέρυσι τα χαρτιά τους. Έχω εγώ ένα στα χέρια μου. Έχουν κάνει αίτηση από το Σεπτέμβρη του 25 για να ενταχθούν στην εποχικότητα, δηλαδή να μην πληρώνουν το χειμώνα. Μάλλον για να πληρώνουν 3,5 από 7 ευρώ, το μισό δηλαδή. Και ακόμα τους έχουν στο περίμενε. Γιατί άραγε τους έχετε στο περίμενε? Είναι τόσο μεγάλη διαδικασία για να το ψάξετε? Ή για να πέφτει τον παγιόκο με 7 ευρώ, ε? Μήπως το καθυστερείτε γι' αυτό? Τώρα ένας φίλος μου λέει, πάνε τώρα που είναι τσάμπα, γιατί μετά δεν πρόκειται να βγάλουν και φωτογραφίες. Λες, ε. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 92.
1: Μάλιστα, τι θέλετε?
2: Ναι.
1: Τι είναι?
2: Ποιο θέλετε, δεν ακούω καλά.
1: Τι θέλετε?
2: Α, θέλω να σηκώσω χρήματα.
1: Βιβλιάριο. Το βιβλιάριό σας, βιβλιάριο.
2: Τι
1: κυρά μου, βιβλιάριο.
2: Α, ναι, ορίστε, να.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Ονομάζεστε?
2: Ε, καλά.
1: Τι καλά, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι Χήρα.
1: Δεν με ενδιαφέρει, πώς ονομάζεσαι, όνομα, ονοματεπώνυμον.
2: Α, Καλλιόπη Μοναχογιού.
1: Μάλιστα, δόξα ο Θεός. Ταυτότητα.
2: Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Τι να κάνουμε, τι θες να κάνουμε, κυρά μου, ταυτότητα. Ταυτότητα.
2: Τι έχω εδώ?
1: Τίποτα δεν έχεις, ταυτότητα.
2: Α, ναι. Ορίστε.
1: Εσείς είστε εδώ?
2: Ναι, μην την βλέπετε έτσι τη φωτογραφία. Είναι του 40, κατοχικιά. Όλεμος, πείνα. Είμαι και Χήρα. Ο άντρας μου πλήγηκε.
1: Ναυτικός ήτανε?
2: Όχι, πλήγηκε σε πηγάδι.
1: Σε πηγάδι. Τέλος πάντων, πώς θα τα αποσύρετε?
2: Τι να κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, πώς θα τα αποσύρετε, κυρά μου?
2: Ορίστε.
1: Μη φωνάεις, ακούω! Γιατί φωνάεις?
2: Εγώ είμαι κουφή όμως!
1: Εγώ δεν είμαι όμως! Πώς θα τα αποσύρετε?
2: Όλα! Όλα!
1: Μάλιστα, περιμένετε 2 λεπτά. Έλα που πέσαμε.

πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Για όσους από εσάς τρέξουν σήμερα κιόλας μέχρι το Σάββατο στη Vodafone Ζακύνθου, στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και αγοράσουν κάτι από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Τρέξτε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Έχουμε τη λύση, φίλες και φίλοι. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε σήμερα κιόλας στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοτυπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Είσαι το φως.
1: Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Μάλλον να ρίξω μία ματιά ακόμα να δω τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αν έχουμε ξεχάσει κάτι.
0: Εγκαρί. Είσαι η φλόγα μου η κρυμμένη.
1: Καλά, εδώ ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε νέο παραλήρημα στο πρώτο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει, λέει, 40%. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Μάλιστα. Τάδε έφη, Άδωνης Γεωργιάδης. Οκ.
0: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
1: Δείτε βίντεο, λέει, από το αιματηρό επεισόδιο στα Πατήσια ανάμεσα στους συλληφθέντες Νταΐς που είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία για ουρά σε καντίνα. Α, καλά.

Λοιπόν, έχω κάποιες καταγγελίες από την περιοχή εκεί στην Κολυβά, στην αρχή της Κολυβά, 24 ώρες. Και εκεί που υπάρχει, φίλες και φίλοι, η στρατολογία εκεί σε αυτή την περιοχή, σε αυτά τα δρομάκια εκεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί που μένουν, που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές, ζουν ένα δράμα το τελευταίο διάστημα, και είναι μεγάλο το διάστημα αυτό, χρονικά. Με κάτι παιδιά, εντάξει, από ανήλικες και σε ενήλικες πάμε, είναι από 17 έως 19. Έχουν βρει τώρα ένα χόμπι να το πω. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη στο μικρόφωνο, γιατί απαγορεύεται. Και πάνε και χτυπάνε τις πόρτες, πετάνε πορτοκάλια στις πόρτες, φωνάζουν. Γνωρίζοντας ποιοι μένουν μέσα, να ξέρετε. Και ξέρουν ότι είναι παππούδες και γιαγιάδες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όπου δεν μπορούν να αντιδράσουν, γιατί εκεί τους παίρνει. Τώρα εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ένα απλό έτσι, κάντε το λίγο εικόνα. Ένας από αυτούς λοιπόν τους ενίκους, ένας κάτοικος μιας οικίας εκεί στην περιοχή, ο οποίος του δημιουργούν πρόβλημα κάθε απόγευμα. Του τη βαρέσει, ρε παιδί μου, και έχει καραμπίνα στο σπίτι, και βγει έξω και τους μπαράρει. Τι θα γίνει? Θα συλληφθεί, θα περάσει από δικαστήριο και μπορεί να μπει και φυλακή, έτσι δεν είναι? Απόπειρα αυτό, πώς το λένε, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι δεν είναι? Λογικά, ναι, γι' αυτό θα πάει. Θα φταίει λοιπόν ο άνθρωπος και όχι αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, που κάνουν όλα αυτά κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. Και θα πρέπει επιτέλους η αστυνομία να συλλάβει αυτά τα παιδιά, γιατί μην μου πείτε ότι δεν μπορεί να τα συλλάβει, δεν μπορεί να τα πιάσει. Στον κόσμο μια... Εδώ ξέρουν ακόμα και τι εσώρουχο φοράμε, ας πούμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Και δεν μπορούν να τους πιάσουν. Υπάρχουν κάμερες στην περιοχή. Αν τις ζητήσουν και το ψάξουν, θα τα βρουν αμέσως. Την άλλη μέρα τα πιάνουν. Πρέπει να σταματήσει αυτό το έργο. Θα έχουμε κάποιον κάτοικο αργότερα, μετά τις 9, να μας πει για αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο εκεί στην περιοχή. Είναι ανάστατοι οι άνθρωποι. Και να σας πω κάτι, δεν βρίσκουν, ας πούμε, το δίκιο τους. Δεν βρίσκουν την ασφάλειά τους. Πήγανε στην αστυνομία, πέρασε η ομάδα Δίας κάποια στιγμή. Μέχρι εκεί. Από τι λένε. Εντάξει. Θα τους ακούσουμε λοιπόν σήμερα, θα ακούσουμε τι πρόβλημα επικρατεί εκεί και αμέσως μετά θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον αστυνομικό διευθυντή, να δούμε και την άποψη της αστυνομίας. Και την Τρίτη που θα έρθουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα για να το πούμε αύριο, την Τρίτη θα έχω έτσι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Όμως σήμερα θα ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω, είναι Κολυβά και από πίσω ακριβώς εκεί που είναι η στρατολογία. Αυτοί οι δρόμοι εκεί μέσα έχουν σοβαρό πρόβλημα οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Και όχι τώρα, είναι πάρα πολύ καιρό αυτό το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, καλημέρα φίλε.
1: Πες μου πώς να αρχίσω.
0: Μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει το εξής. Να ακούσουν λίγο οι αρμόδιοι, παύλα αναρμόδιοι, παύλα. Πολλές παύλες. Καλημέρα Γιώργο μου λέει. Ο δρόμος που ενώνει τον Αλικανά με Εθνική Οδό Ζακύνθου Βολίμες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει πάρα πολύ κίνηση. Όμως στερείται προστατευτικών μπαρών και φωτισμού και είναι ακαθάριστος με τα χόρτα να εμποδίζουν την ορατότητα, με μεγάλο κίνδυνο πεζοί και οχήματα να πέσουν στο παρακείμενο μεγάλο χαντάκι. Μήπως πρέπει να το κοιτάξουν οι αρμόδιοι πριν έχουμε θύματα? Φίλε, να σου πω κάτι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά δυστυχώς στο κουφού την πόρτα παίρνεις την πόρτα και φεύγεις, γιατί δεν πρόκειται να σου ανοίξει κανείς. Οι άνθρωποι ζουν στο δικό τους παραμύθι, δεν τους νοιάζει για τα χόρτα. Εγώ θα τραβήξω βίντεο αργότερα και θα το ανεβάσω εκεί από την περιοχή μου, από το Λυκούδι. Να δείτε τι ζούγκλα επικρατεί σε ένα πολύ μικρό δρόμο που οι ξένοι τον έχουν μάθει ή το περνάνε μέσω GPS, τους περνάει από εκεί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση ο συγκεκριμένος δρόμος και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να δείτε αυτό το βιντεάκι που θα το ανεβάσω στο Facebook, στα social media, για να δείτε την αδιαφορία αυτών που μας διοικούν. Είναι 28 Μαΐου, έφυγε ο Μάιος και τρομάρα μας, θέλουμε τουρισμό στο νησί. Έτσι θα φέρετε τον τουρισμό? Με τα χόρτα να είναι 1,5 μέτρο, να μην υπάρχει ορατότητα στους δρόμους. Έχει δίκιο ο φίλος. Δεν βλέπουμε στους δρόμους που πηγαίνουμε, στις στροφές, αν έρχεται άλλος. Και ειδικά εκεί που θα σας δείξω, όπου υπάρχει μια στροφή απότομη, λίγο να κάνεις προς τα αριστερά, προς το κέντρο, και έρχεται άλλος, τελείωσες. Και μην μου το ρίχνετε τώρα ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη του κόσμου. Εντάξει, και εμείς θέμε, είμαστε απαράδεκτοι. Αλλά δηλαδή θα κρυφτούμε πίσω από αυτό το συννεφάκι και θα το παίζουμε ότι εμείς δεν φταίμε τόσο πολύ, φταίτε εσείς οι πολίτες. Ναι, αλλά δεν μας το λέγατε προεκλογικά όλο αυτό? Προεκλογικά μας λέγατε ότι δεν φταίει ο πολίτης, φταίει ο δήμαρχος, ο προηγούμενος, αυτός που μας διοικεί μέχρι τώρα, αλλά αυτός θα φύγει και θα έρθουμε εμείς. Τότε δεν έφταιγε ο πολίτης, τώρα φταίει ο πολίτης. Γιατί εσείς δεν πρέπει να ρίχνετε πάνω τις ευθύνες εσάς, πρέπει να τις πετάμε τις ευθύνες από πάνω σας. Έλα, κόψτε κανένα χόρτο ρε, κόψτε κανένα χόρτο, άντε.
2: Να μην είσαι στολίδι της γης.
0: Βγαίνετε και με δελτία τύπου και μας γράφετε ότι είστε δίπλα στον πολίτη. Πού είστε δίπλα στον πολίτη, για πείτε μου.
2: Μα είσαι εσύ που το κάθε μου στίχο τον κάνει.
0: Έχετε πάει στην Πλάση του ΕΟΤ να δείτε τι ντροπή επικρατεί εκεί και ντροπιάζεται όλη την κοινωνία της Ζακύνθου με αυτό το έσχος που η εικόνα αυτή που βλέπουμε στην Πλάση του ΕΟΤ. Το έσχος.
2: Εσύ με κάνεις και ζω πιο ψηλά.
0: Αλλά ταξιδάκια, τώρα ετοιμαζόμαστε για Κωνσταντινούπολη, φωτογραφίες. Α, έρχονται και τα πανηγύρια, φίλες και φίλοι, καλοκαιριάζει. Εκεί να δεις φωτογραφία, αγκαλιές, φιλιά, κοψίδια. Και πήγαινε εσύ Έλληνα, πήγαινε εσύ Ζακυνθινέ, Ζακυνθινιά. Θα πληρώνεις 7 ευρώ δημοτικά τέλη ανταποδοτικά, σου λέει. Ανταποδοτικά, ναι.
2: Στα δυο σου τα μάτια.
0: Και να πληρώνεις και διάφορα χαράτσια που σου βάζουνε. Να περιμένεις ένα καλύτερο αύριο σε αυτό το νησί. Και πες ότι εμείς μεγαλώσαμε, φτάσαμε τα 60, ζήσαμε άλλες εποχές, ζήσαμε ωραία. Θα μου πεις βέβαια, αφού έφτασα στα 60 και πάω προς τη σύνταξη, θέλω να ζήσω ρε παιδί μου τα τελευταία χρόνια της ζωής μου έτσι ευχάριστα. Αλλά να ζήσουν όμως και τα παιδιά μου, να τα κρατήσω εδώ. Αν θέλουν βέβαια, έτσι. Πώς θα τα κρατήσεις εδώ τα παιδιά σου? Πού θα ζήσουν τα παιδιά? Σε αυτή την ασυδοσία, σε αυτή την ανευθυνότητα και άλλα πολλά. κοσμητικά επίθετα.
2: Με κάνεις και γράφω τραγούδια.
0: Πού θα ζήσουν, αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας. Μετά τις 9 θα έχουμε έναν φίλο
1: το δάκρυ βροχή.
0: Να μας πει αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κολυβά και στον πίσω δρόμο, εκεί στο στη στρατολογία. Και μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζονό. Να πούμε διάφορα που άπτονται εδώ της τοπικής μας αυτοδιοίκησης, του Δήμου μας. Να μας σχολιάσει λίγο και αυτό το δελτίο τύπου που βγήκε από τη Δύναμη Ελπίδας για την εικόνα εγκατάλειψης και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ναυαγίου. Γιατί βέβαια η Δημοτική Αρχή τρέχει τώρα, αλλά όπως είπαμε μετά εορτής. Αφού πρώτα έπεσε ο 22χρονος Αμερικανός και τον έσωσαν η ομάδα εκεί της ΕΜΟΔΕ και όλοι οι υπόλοιποι που έτρεξαν. Και ένας φίλος, ένας χρήστης των social media, Ζακυνθινός, ανέβασε χθες φωτογραφίες χθεσινές από το Ναυάγιο, όπου πάλι οι τουρίστες περνάνε τις πινακίδες, περνάνε τα κάγκελα εκεί και πάνε στο χείλος του γκρεμού για να βγάλουν μια ωραία selfie. Εδώ κανείς με τον Άμυρο, τον Παναγιώτη.

0: Άμυρος ο Παναής εκεί. Ζούμε εδώ. Ο οποίος δεν τον βλέπω του χρόνου να είναι εκεί. Και πού να καταφύγω. Ένα δώρο της φύσης πριν 40 πλάς χρόνια, γιατί η φύση μας το δώρισε. Η φύση λοιπόν, βλέποντας ότι εμείς είμαστε άχρηστοι, άχρηστοι, εδώ το ξαναπαίρνει πίσω τον Παναή. Και έρχεται ο Παναής και τι μας λέει, τι μας φωνάζει κάθε μέρα.
1: Μην είδατε τον Παναή.
2: Να φύγω, ο έρωτας μου εδώ.
0: Αδικό. Αυτό μας φωνάζει. Μην είδατε τον Παναή. Βλάκες, ηλίθιοι μας φωνάζει. Εγώ σας ήρθα πριν 40 χρόνια και εσείς με παρατήσατε.

Και τρέχουν τώρα να βρουν λύση. Βέβαια θα υπάρξουν γραφειοκρατίες, θα υπάρξει το ένα το άλλο. Θα καθυστερήσουμε κανένα 2-3 μήνες, 4. Θα φύγει το καλοκαίρι. Και θα ζούμε με την αγωνία μην πέσει κανένας και γκρεμοτσακιστεί από εκεί πάνω. Και να μην σκοτωθεί κιόλας, έτσι. Γιατί ο Πιτσιρικάς είχε Άγιο. Πρέπει δηλαδή κάθε 26, πότε ήταν, 26 Μαΐου, να γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά δελτία τύπου που έχουν έρθει. Δεν ξέρω τι θα προλάβω να πω σήμερα.
1: Ήτανε τρεις φίλοι. Ο Βρασίδας, ο Χαρίλαος και ο Λούλης.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Τις προάλλες λοιπόν που από προχτές είχαν κανονίσει να πάνε για πικνίκ, συναντηθήκαν.
0: Τραγούδι είναι, τραγούδι.
1: Στη γειτονιά. Ξεκινή.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο τύπου. Επί εβδομάδες ακούσαμε δημόσιες ειρωνίες, προσωπικές επιθέσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις περί εκβιασμών, ποινικοποίησης και δήθεν έλλειψης νομικής βάσης των ενεργειών του νέου επιμελητηρίου Ζακίνθου με επικεφαλής το Μαρίνο Στουφή, τον οποίο δήθεν οδήγησα σε μονοπάτια που ούτε πρωτοετής φοιτητής νομικής δεν θα τον καθοδηγούσε. Σήμερα οι ίδιοι που διακήρυσαν ότι δεν υπήρχε λόγος μειοδοτικού διαγωνισμού φέρνουν προς έγκριση ακριβώς τη διαδικασία που καταγγέλαμε εξ αρχής ως αναγκαία και νόμιμη. Τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις επικοινωνιακές κορώνες και τις προσωπικές επιθέσεις. Η δημόσια στοχοποίηση, η απαξίωση της επαγγελματικής μου επάρκειας και οι υπαινιγμοί περί δήθεν ανεύθυνων ή νομικά αβάσιμων ενεργειών δεν μπορούν να μένουν χωρίς συνέπειες, όταν πλέον τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πλήρως τις θέσεις μας. Η δημόσια συγγνώμη εξακολουθεί να οφείλεται. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Τάδε έφη, η κυρία Μαρία Λιβέρη, η νομικός.
1: Φώνησαν κουνώντας σοβαρά το κεφάλι. Κανείς δεν υποψιαζόταν την τραγωδία που θα επακολουθούσε. Γελαστοί μπήκανε στο δάσος.
0: Κατόπιν του υπαρίθμε πρωτοκόλλου 21-769-13-26 εγγράφου της Διευθύνσης Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Επιμελητήριο Ζακίνθου, καθώς και της από 22-5-2026 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου με τρίτο θέμα συζήτησης έγκριση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού στέγασης υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ζακίνθου για την έγκριση των όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με τη στέγαση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, αποδεικνύεται πλέον με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τα ζητήματα που αναδείξαμε ήταν όχι μόνο υπαρκτά αλλά και εξαιρετικά σοβαρά.
1: Αναδοκούσε το θύμα του.
0: Το νέο Επιμελητήριο Ζακίνθου και η νομική μας εκπρόσωπος δεχθήκαμε το προηγούμενο διάστημα οργανωμένες επιθέσεις, ειρωνίες και δημόσιους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από όσους επέλεξαν αντί απαντήσεων να επενδύσουν στη λάσπη και στην παραπληροφόρηση. Μας κατηγόρησαν ότι δήθεν απευθυνθήκαμε σε αναρμόδιο φορέα και ότι επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Σήμερα όμως οι ίδιοι άνθρωποι προχωρούν εκ νέου σε διαδικασία δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, φέρνοντας το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφαση στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο. Η πραγματικότητα τους διέψευσε πανηγυρικά. Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι όταν κάποιοι προσπαθούν να φημώσουν τη φωνή της αντιπολίτευσης, εμείς επιλέξαμε τον δρόμο της θεσμικής ευθύνης, της διαφάνειας και της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Ζάκυνθος, 27 Μαΐου 2026, νέο επιμελητήριο Ζακίνθου. Που ηγείται ο κύριος Στουφής εδώ. Πάμε στην ελληνική αστυνομία, στην Ελλάς, αλλά όχι στην Ελλάς του Αλέξη. Δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης καταγγέλθηκαν και διερευνώνται στην Ζάκυνθο με θύματα υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστοι τηλεφώνησαν στα θύματα προσποιούμενοι τον λογιστή και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι είχε εγκριθεί για λογαριασμό τους κάποιο επίδομα. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά. Στην πρώτη περίπτωση αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αφαιρέθηκαν 950 ευρώ με τη συνολική αξία να φτάνει τα 3.000 ευρώ παρά 50 ευρώ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ κωδικούς ή banking, στοιχεία καρτών ή PIN μέσω τηλεφώνου και να απευθύνονται άμεσα στην αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης. Παράλληλα τώρα στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν και δύο συλλήψεις για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα συνελήφθη 26χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος για διατάραξη κινήσεις ηχείας και τι λέτε και τι άλλο. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις, και για έλλειψη πιστοποιητικού υγείας, κυρίες και κύριοι. Καθώς και 62χρονος που εργαζόταν σε κατάστημα ιδιοκτησίας του χωρίς το απαιτούμενο πιστοποιητικό υγείας κι αυτός. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Πετάχτηκε έξω από το χειρουργείο ένας συγγενής μου προχθές και έτρεχε. Τι του λέω, Φοβίδης, μου κουμπί το ρεύμα. Ποιο ρεύμα μου λέει, ποιο χυσμένο το έχω το ρεύμα. Τι έγινε, του λέω. Ήταν νοσοκόμο, μου λέει συνέχεια και έλεγε μην τρέμεις και μην τρέμεις και μην κάνεις έτσι και ψυχραιμία, μια χολή είναι αυτή. Λέω κουράγιο σε έδινε. Δεν το έδινε σε εμένα, λες, στον γιατρό έδινε.
8: Μια

Δύο λεπτά μετά τις 9. Να πούμε περαστικά στο φίλο μου τον Κώστα το Σέλινα. Είχε ένα ατύχημα ο Κώστας, αλλά είναι θηρίο. Γεια σου ρε Κωστάρα. Να σε καλά ρε φίλε, περαστικά.

0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
1: Θα αποφύγω.
0: Όσοι από εσάς πάτε στην Vodafone, στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 μέχρι και το Σάββατο και αγοράσατε Vodafone 36, Vodafone Flex 36,
1: πάντα διώξεις το
0: η πρώτη δόση από τις 36 θα είναι δωρεάν, φίλες και φίλοι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς αναμονή. Hey! Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και ακούει το όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε σήμερα κιόλας στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σου αξίζει.
2: Η αγάπη μου είναι πιο δυνατή.
0: Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.

Πάμε στο λιμενικό μας σώμα εδώ στη Ζάκυνθο. Δύο θαλάσσια περιστατικά και σύλληψη 77χρονου εδώ στο νησί. Διαβάζουμε από το zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα φίλε. Τρία περιστατικά απασχόλησαν τη λιμενική αρχή Ζακύνθου, με δύο από αυτά να σημειώνονται στη θαλάσσια περιοχή του Κεριού. Στην πρώτη περίπτωση, επαγγελματικό σκάφος με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες παρουσίασε εισρωή υδάτων και βυθίστηκε στο κερί. Στο σημείο έσπευσαν τα σκάφη Fantasy 13 και Ξενύχτη, καθώς και όχημα του λιμενικού από Ξηράς. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο Κεριού και είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος ανελκύθηκε, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε δεύτερο περιστατικό, επαγγελματικό παύλα τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν 7 Ολλανδοί, προσέκρουσε σε ύφαλο νότια της Ζακύνθου, επίσης στην περιοχή Κεριού. Το σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, στον Λαγανά. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι την προσκόμιση βεβαίωσης αξιοπλοείας. Ο κυβερνήτης συνελήφθη για πρόκληση ναυαγίου. Παράλληλα, στελέχη του λιμεναρχείου Ζακύνθου συνέλαβαν 77χρονο ημεδαπό για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε 23χρονη αλλοδαπή υπήκοο Βουλγαρίας. Το λιμεναρχείο. Τι έγινε εδώ? Για όλες τις υποθέσεις διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο δελτίο τύπου. Εργατικό κέντρο Ζακύνθου. Ανύπαρκτες κοινωνικές δομές στη Ζάκυνθο επιβάλλουν σε ασθενή που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση να επιστρέψει στο σπίτι του. Για πάμε να διαβάσουμε αυτό το δελτίο τύπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ζακύνθου, δέχτηκε καταγγελία από οικογένεια ασθενή που βρίσκεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου το νοσοκομείο του ζητά να τον πάρουν σπίτι τους. Πιο συγκεκριμένα, συμπολίτης μετά από πολλαπλά εγκεφαλικά και που νοσηλεύεται σήμερα στην παθολογική κλινική έχοντας τραχειοστομία, γαστροστομία με μεγάλη δυσκολία και στην αναπνοή αφού λειτουργεί ο μισός του πνεύμονας και όπως γίνεται αντιληπτό συνδεδεμένος με μηχανήματα, σωληνάκια κλπ. Διώχνεται από το νοσοκομείο επειδή δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα, όπως αναφέρουν στην οικογένεια. Η οικογένεια απευθύνθηκε και σε άλλη κοινωνική δομή και εκεί τους έκλεισαν την πόρτα. Δεν μπορεί ένα σοβαρό περιστατικό να πετιέται στο σπίτι του. Από τη στιγμή που στη Ζάκυνθο είναι ανύπαρκτες οι κοινωνικές δομές για αποκατάσταση, η ιατρική φροντίδα, το να στέλνεται ένας ασθενής σπίτι του γεννά και το ερώτημα με ποιες προϋποθέσεις. Ποιος θα έχει την ευθύνη της αποκατάστασης ή διαχείρισης της κατάστασής του? Η οικογένεια? Το ατομικό και ανθρώπινο δικαίωμα της δωρεάν, ισότιμης, υψηλής ποιότητας περίθαλψης δεν είναι διαπραγματεύσιμο για καμία ανθρώπινη ύπαρξη. Απαιτούμε να βρεθεί λύση με κάλυψη νοσηλευτικής ιατρικής φροντίδας από τη διοίκηση.

Πάμε στον αγαπημένο μας ΔΔΕ. Πάμε να δούμε τις διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα, 5η 28 Μαΐου. Έχει ξεκινήσει από τις 7.30 ώρα και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι. Διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Αργασίου από Ντερέκα έως Κρινά. Α, πάλι εκεί. Καλά, εκεί συνέχεια κόβουν το ρεύμα. Από τις 7.30 μέχρι τις 3. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα ψυγεία εκεί, με τα παγωτά κλπ. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει από τις 7.30 ώρα και θα ολοκληρωθεί στις 3. Προγραμματισμένη η διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Αργασίου από Ντερέκα έως Κρινά. Έως Κρίνα λέει εδώ, καλά εντάξει. Παρασκευή 29 Μαΐου, αύριο, από 7.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λούχα Φόδζα, αιωλικό πάρκο. Από 11 έως 1.30 στην περιοχή Λούχα Μήλος. Και από 12.30 έως 3 στην περιοχή της Καλλιθέας.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί στην οδό Κολυβά και στο δρόμο εκεί που είναι η στρατολογία, ξέρετε τώρα, πέριξ των 24 ωρών. Υπάρχουν κάποια καλόπαιδα, για να μην το πω διαφορετικά, από 17 έως 19 ετών περίπου, και δεν τα λες παιδιά. Έτσι, δεν είναι τώρα μιξιάρικα, είναι μια χαρά. Ξέρουν τι κάνουν και πάνε και δημιουργούν θέματα στους περίοικους εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι σε ηλικία οι περισσότεροι που μένουν εκεί, και τους δημιουργούν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πετάνε πορτοκάλια, πετάνε διάφορα πράγματα, χτυπάνε κουδούνια και γελάνε με όλο αυτό το θέμα. Όμως, αν βρεθεί ένας και βγει, γιατί μία, δύο, τρεις, σόνι σου, και βγει με καμιά καραμπίνα και ρίξει στο ψαχνό, τι θα γίνει, ποιος θα φταίει τότε? Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλό φίλο, πολύ καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Κάσα, τον προϊστάμενο στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου μας, ο οποίος θέλει να καταγγείλει αυτό το γεγονός. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάτε να δείτε, σε αυτή την περιοχή, εκτός ότι μένουν φίλοι, συγγενείς, μένουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είναι ηλικιωμένοι.
0: Σωστά.
1: Η περιοχή αυτή είναι η Κολοκοτρώνη, δηλαδή εδώ που είναι το Παλατίνο,
0: ναι.
1: Κολυβά, Δεβιάζαρη, Δελάζαρη, Παύλου Καρέρ, δηλαδή μια η περιοχή, να την πω πιο λεπτομερέστατα, είναι η περιοχή Κυρία των Αγγέλων, Μητρόπολη, αυτό όλο.
0: Σωστά,
1: το
0: σωστά. Α, μάλιστα, ωραία.
1: Αυτό που έχω να πω είναι πραγματικά ότι όσες φορές έχουμε πάρει τα όργανα της τάξεως έχουν ανταποκριθεί άμεσα. Αμέσα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά έχουν ανταποκριθεί. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Εμείς θέλουμε μία πιο επιμελής.
0: Μισό λεπτό. Όταν λες έχουν επιμεληθεί, τι έχουν κάνει?
1: Έχουν κάνει 100% και πραγματικά στέλνουν, ας πούμε, την ομάδα Δίας ή περιπολικό.
0: Ωραία, μέχρι εκεί όμως.
1: Αν δεν υπάρχει μία παρακολούθηση, τουλάχιστον, γιατί αυτά που πετάνε, ειλικρινά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είναι αν χτυπήσουν κάποιον, όχι μόνο ηλικιωμένο, ακόμα και ένα νέο. Στο κεφάλι του.
0: Μπορείς να μας πεις τι πετάνε?
1: Έχουν νεράτσια, τα έχουν βάλει μέσα κεραμίδια, οι πέτρες, και τα πετάνε.
0: Ορίστε. Περίμενε. Τι είπες, ναι. Νεράτσια και έχουν βάλει μέσα.
1: Μέσα. Έχουν βάλει κεραμίδια, οι πέτρες, και τα πετάνε.
0: Τι λες
1: πετάνε
0: τώρα?
1: Πετάνε μέχρι και ακαθαρσίες στις πόρτες. Oh.
0: Α, καλά.
1: Και αυτό έχει ξεκινήσει από πριν το Πάσχα.
0: Πριν το Πάσχα, ναι, το θυμάμαι, μου το έχεις ξαναπεί.
1: Μήπως έχει στοχοποιηθεί κάποιος, μήπως έχει στοχοποιηθεί κάποια γειτονιά να κάνουν κάποιους ανθρώπους να φύγουν. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που το μυαλό μας
0: δουλεύει
1: πονηρά.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι, το ξαναλέω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσες φορές έχουμε πάρει ή την ομάδα Δίας ή το 100, αμέσως ανταποκρίθηκε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Φυσικά και αυτοί καταλαβαίνω ότι είναι λίγα τα άτομα. Το καταλαβαίνω και
0: αυτό.
1: Να συμβάν στα γερακαρία, μέχρι που να έρθει στην πόλη, τελείωσε.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Μπορούν να ψάξουν τις κάμερες, φίλε Δημητρή.
1: Κάπως να γίνει.
0: Και να τους συλλάβουν.
1: Να ευχαριστήσω και δημοσίως, δεν το κάνω από θέμα διαφήμισης, είναι ότι αυτός που ανταποκρίθηκε αμέσως είναι ο κύριος Διονύσης Μπούκιος Καρδιανός, που σε ένα τηλεφώνημά μου αμέσως ο άνθρωπος είπε: θα κάνω ό,τι μπορώ. Ανταποκρίθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ευχαριστώ, έτσι. Άλλους δεν έχουμε δει να ενδιαφέρονται. Το ξαναλέω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα όργανα της τάξης, όμως δεν γίνεται όμως. Παιδιά, μένουν ηλικιωμένοι.
0: Δηλαδή εννοείς ότι...
1: Όχι μόνο και ηλικιωμένοι να μην μένουν, mm-hmm. Είναι περιουσίες ανθρώπων. Είναι άνθρωποι, δηλαδή τώρα να πάει ο άλλος να του καταστρέφει την πόρτα. Μία άλλου μένει μια πόρτα να του πάει το τζάμι.
0: Να μπαίνει και σε έξοδα
1: και
0: τώρα.
1: Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και νέος να είσαι, να βγεις έξω να τους αντιμετωπίσεις. Μπορεί μετά να έρθουν να σου κάνουν ζημιά στην περιουσία αλλού.
0: Ή να βγεις, ξέρω εγώ, με μια καραμπίνα έξω που είσαι απεγνωσμένος, είσαι, τι να πω, και να ρίξεις το ψαχνό, ας πούμε, και να έχουμε και χειρότερα.
1: Να το ακούει, ας πούμε, ο αστυνομικός διευθυντής στην εκπομπή σου ή οτιδήποτε, πρέπει να επιμεληθεί, να πει μια παρακολούθηση, μια πιο στενή παρακολούθηση.
0: Πιο στενή, αυτό. Και να ψαχθούν οι κάμερες ασφαλείας, έτσι ώστε να φτάσουν πολύ γρήγορα σε αυτά τα παιδιά.
1: Είναι εκεί πέρα οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά, προβλήματα υγείας, καρδιοπαθείς. Καθίστε, τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή.
0: Απίστευτο.
1: Έχει χαθεί σε κάποια πράγματα ο έλεγχος. Και το ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ και την άμεσο δράση και την ομάδα Δίας. Το λέω πραγματικά. Πραγματικά, όταν όσες φορές πήραμε τηλέφωνο, ήρθαν αμέσως. Mm-hmm. Δεν το λέω αμέσως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν φτάνει.
0: Όχι, φίλε, όχι.
1: Δεν είναι όπως πηγαίναμε το λέω και πάει, χτυπάμε το κουδούνι.
0: Μα το κάναμε παλιά, όλοι το κάναμε.
1: Όλα τα παιδιά το κάνανε.
0: Κακώς βέβαια, αλλά το κάναμε. Εντάξει.
1: Κακώς, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: μόνο εκεί, μόνο το κουδούνι ήταν αγνό όλο αυτό. Αν μπορείς να το πεις αγνό, εντός εισαγωγικών.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει στοχοποιηθεί η περιοχή. Θέλουν να κάνουν κάποιους ανθρώπους να σηκωθούν να φύγουν για να πάνε να νοικιάσουν τα σπίτια ή να τα πουλήσουν. Κάτι δεν είναι.
0: Κάτι δεν σου κολλάει καλά, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που παρακαλώ είναι μία πιο επιμελής παρακολούθηση. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ξαφνικά να είναι αυτές οι ηλικίες και να είναι
0: βέβαια
1: ένα τσούρμο από 15-20 νοματέους.
0: Και
1: ούτε
0: οπότε
1: ο άλλος να μην μπορεί να κοιμηθεί. Ο άλλος μπορεί να θέλει να πάει να δουλέψει και να θέλει να κοιμηθεί το πρωί και να πάει στη δουλειά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και να μην μπορεί και να πάει να δουλέψει.
0: 1002. Ή κάποιος ηλικιωμένος, όπως είπες, ζουν πάρα πολύ ηλικιωμένοι και να είναι άρρωστος.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να ζει με αυτή την αβεβαιότητα, με αυτή την αγωνία, αν θα του χτυπήσουν και απόψε εδώ την πόρτα, ας πούμε.
1: Ρωτάω, αν γίνει, ξεφύγει η κατάσταση και ένας άνθρωπος που έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, ή να μην έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αντέχει άλλο. Γίνει και παρακτρεπεί. Τι θα γίνει.
0: Θα την πληρώσει αυτός.
1: Θα κλαίμε αυτόν που έφυγε και αυτός που πάει στη φυλακή.
0: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι.
0: Έτσι θα γίνει. Μακάρι να μην φτάσουμε εκεί, μακάρι.
1: Που το
0: όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό, μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αναδεικνύουμε αυτά τα έτσι προβλήματα, έτσι.
1: Δεν και θέλω να κουράσω περισσότερο.
0: Όχι,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Θέλουμε μια πιο επιμελή.
0: Εντάξει, αστυνόμευση.
1: Δεν
0: ναι.
1: Πρέπει να γίνει. Αστυνόμευση, πραγματικά. Το ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην παρεξηγηθώ, πραγματικά κοντά μέσα. Όμως δεν φτάνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει κάτι να γίνει διαφορετικό.
0: Δημήτρη μου, εμείς θα το ψάξουμε. Θα πάω και στον αστυνομικό διευθυντή. Θα επικοινωνήσω με κάποιον αρμόδιο για να μας πει τι ακριβώς μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο η αστυνομία, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί πέρα εντός εισαγωγικών. Εντάξει, φτάνει πια. Μας είπες πριν από το Πάσχα. Έλα, εντάξει, το αστείο έχει και όρια.
1: Τι
0: σε ευχαριστούμε
1: πω
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε,
1: εμείς
0: Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Εντάξει, παιδιά, αυτό το παραμύθι, όπως είπαμε, πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Εντάξει, γελάσανε όσο γελάσανε, αλλά εδώ τώρα έχει ξεφύγει το θέμα. Δεν είμαστε μόνο στα όρια του γέλιου, εδώ έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Μπορεί δηλαδή τώρα πριν από το Πάσχα μέχρι σήμερα, Μάιος μήνας, φεύγει ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος, να συνεχίζουν στοχευμένα στην περιοχή αυτή, στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν είναι ότι πήγαν εκεί, μετά πήγαν, ξέρω εγώ, στη γειτονιά εκεί στον Άγιο κλπ. Και μετά πήγαν κοντά στην Φανερωμένη, κοντά στην Ανάληψη, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τώρα είναι εκεί κοντά στην περιοχή της Μητρόπολης. Και είναι συνέχεια εκεί. Συνέχεια. Η ίδια παρέα και κάνουν τα ίδια. Πετάνε, ακούστε ρε παιδιά, πορτοκάλια και βάζουν μέσα, λέει, κεραμίδια, πέτρες. Για να γίνεται και πιο φωνικό δηλαδή το όπλο εντός εισαγωγικών. Επίσης πετάνε και ακαθαρσίες. Δηλαδή, τι μυαλά είναι αυτά. Πού έχει φτάσει η κοινωνία, πού έχει φτάσει η νεολαία. Και μιλάμε, λέει, για παιδιά 17-19 ετών. Δεν είναι δηλαδή πιτσιρίκια. Έχουν φύγει λίγο και από την εφηβεία. Δυστυχώς η κοινωνία μας έχει χαλάσει πάρα πολύ. Α, ωραία, εδώ ένας φίλος μου λέει τα ίδια και στη γειτονιά μου, ο οποίος ζει εκεί στα Γύφτικα, στην περιοχή όπως τη λένε. Α, ωραία, έχει εξαπλωθεί δηλαδή το θέμα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή στα στενά όρια εκεί της Μητρόπολης. Πολύ ωραία.
2: Για νέα δεδομένα, πρωτόγνωρα και δύσκολα, χαμήλωσα.
0: Και ο φίλος μου εδώ που μου το στέλνει είναι και λίγο νευρικός. Άμα βγήκε στο μπαλκόνι, μάλλον στο μπαλκόνι είναι
2: συνήθειες μας θα πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Είναι ακίνδυνο στο μπαλκόνι. Αν κατέβει κάτω στην πόρτα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Φίλε, πρόσεχε. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε με την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου να δούμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Γιατί όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Κάσας, που τον είχαμε πριν μαζί μας τηλεφωνικά, οι άνθρωποι αμέσως, λέει, ανταποκρίνονται στο καλεσμά μας. Έρχεται η ομάδα Δίας ή κάποιο περιπολικό, αναλόγως ποια υπηρεσία είναι πιο κοντά εκείνη την ώρα, και κάνουν έτσι περιπολίες, γυρνάνε γύρω γύρω με τον φάρο αναμένο, αλλά οι παιδιά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τα παιδιά αυτά κρύβονται, και επανέρχονται, μπορεί να τα αφήσουν μια-δυο μέρες γιατί μπορεί να ξαναπεράσει η αστυνομία και μετά ξεσυνεχίζουν το έργο τους εντός εισαγωγικών. Φυσικά, θέλει πιο δραστικά μέτρα. Αυτό δεν φτάνει. Θέλει καλύτερη παρακολούθηση. Η αστυνομία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτά δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς

0: Λοιπόν, μας απομένουν λίγα λεπτά για να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι τότε. Και μου λέει εδώ ο φίλος, όχι, θα φταίω εγώ μετά. Όχι βέβαια, αλλά δυστυχώς θα φταίς. Η αλήθεια είναι, γιατί εσύ θα την πληρώσεις. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 και μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος.
1: Ούτε η ζωή μου μοιάζει.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε.
1: Σταματά κι όλος.
0: Ηρέμησε. Εδώ ο φίλος μου στέλνει διάφορα.
1: Ο ξέρει που τραβά.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας, όπως είπαμε, τον κύριο Μουζάκη Μποζόνο, το Διονύση.
1: Πόσους δρόμους θα χαθείς τη μέρα που χαράζει.
0: Να πούμε για την ανακοίνωση που εξέδωσε, το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δύναμη Ελπίδας σχετικά με το ναυάγιο.
1: Στο βαγόνι, στη χάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που πάγω.
0: Και τα όσα έχουν γίνει από την ημέρα που έπεσε μια απόσταση 10 μέτρων ο 22χρονος Αμερικανός.
1: Εγώ θα γράφω στο βαγόνι, στη χάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει.
0: Και όπως γράφει σήμερα στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα Ημέρα, η Δημοτική Αρχή θα προβεί, λέει, σε φύλαξη του ναυαγίου, θα φτιάξει φυλάκιο εκεί. Οκ. Μετά εορτής όλα αυτά, μετά εορτής.
1: Κι αν δεις το τρένο έρωτας,
0: όπως πολύ καλά γνωρίζουν,
1: θα σου κλέψει. Σε κάποιο μακρινό σταθμό θα σου την επιστρέψει. Μαζί σε το ταξίδι σου.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που διαβάζω στο kerkirasimera.gr, το site.
1: Τίποτα δεν φταίω.
0: Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, έχει γίνει ένα ρεπορτάζ εδώ, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από ό,τι βλέπω. Πόσο κοστίζει, λέει, ένα σπίτι στο Ιόνιο, το πιο ακριβό νησί και το πιο φθηνό. Και αναφέρει η συνάδελφος η Χριστίνα Χονδρογιάννη, που έχει επιμεληθεί του θέματος. Η αγορά κατοικία στα Ιόνια νησιά παρουσιάζει μια εικόνα έντονων αντιθέσεων, με κάθε νησί να διαμορφώνει πλέον το δικό του ξεχωριστό προφίλ. Τα στοιχεία της Re-Data Set για τις νέες αγγελίες πώλησης κατοικιών του 26 δείχνουν ότι η περιοχή δεν αποτελεί μια ενιαία αγορά, αλλά ένα σύνολο διαφορετικών ταχυτήτων, καθώς η Λευκάδα ξεχωρίζει στις τιμές, η Κέρκυρα κυριαρχεί στην προσφορά, η Κεφαλονιά διατηρεί έντονο χαρακτήρα μόνο κατοικιών, ενώ η Ζάκυνθος παραμένει η πιο προσιτή από τις βασικές αγορές του Ιωνίου. Η Λευκάδα αναδεικνύεται ως η ακριβότερη αγορά κατοικία στα Ιόνια νησιά, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 3.365 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διαφορά της από τη Ζάκυνθο είναι εντυπωσιακή, καθώς η μέση τιμή στη Λευκάδα είναι κατά 742 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο υψηλότερη. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές στη Λευκάδα κινούνται σε επίπεδα που ξεπερνούν το τυπικό ακίνητο στη Ζάκυνθο, αποτυπώνοντας δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα προσιτότητας. Μετά τη Λευκάδα ακολουθεί Κεφαλονιά, με διάμεση τιμή 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ χαμηλό βρίσκονται η Κέρκυρα με 2.874 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η Ζάκυνθος με 2.623 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι υψηλότερες αξίες δεν συνδέονται απαραίτητα με το μέγεθος της αγοράς, αλλά με το είδος των ακινήτων, τη διαθεσιμότητα και το επίπεδο ζήτησης σε κάθε νησί. Η περίπτωση της Λευκάδας συνδέεται με την ανάπτυξη πολυτελών εξοχικών κατοικιών, την αυξημένη ζήτηση για βίλες και μεζονέτες, αλλά και τη σχετικά περιορισμένη προσφορά σε προνομιακές τοποθεσίες. Η ζήτηση για ακίνητα με θέα, ιδιωτική πισίνα και δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης έχει οδηγήσει την τοπική αγορά σε πιο ακριβά και πιο επενδυτικά χαρακτηριστικά.

0: Συνολικά η αγορά κατοικία στα Ιόνια νησιά φαίνεται να κινείται σε μια πιο ωριμή, πιο σύνθετη και πιο επενδυτική κατεύθυνση. Η Κέρκυρα λειτουργεί ως η μεγάλη δεξαμενή προσφοράς. Η Λευκάδα ανεβάζει τον πύχη των τιμών και των προδιαγραφών. Η Κεφαλονιά διατηρεί έντονο χαρακτήρα αυτόνομων κατοικιών, ενώ η Ζάκυνθος παραμένει πιο προσιτή αλλά με σημαντική παρουσία εξοχικών ακινήτων.
1: Μα δεν πιάνω τα σήματα.
0: Αυτό διαβάσουμε από το Κέρκυρα σήμερα.gr, όπου η πηγή είναι από το iEfημερίδα.gr.

Λοιπόν, αυτά 28 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Πριν πάμε εκεί, πάμε στο zandetimes.gr να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση της τελευταίας στιγμής. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εδώ το σωματείο, από ό,τι βλέπω, υδρομεταφορών Ζακύνθου στη δικαιοσύνη, λέει, η αντιδικία για τη μεταφορά νερού. Ζητάμε νομιμότητα και προστασία της δημόσιας υγείας. Εδώ γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν αυτόφορα. Γίνεται χαμός στην αρχή της έναρξης της νέας τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν αρκετά αυτόφορα εξ όσων γνωρίζω. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9 και 30, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Πρίσμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο Μανός ένας Γάλλος και ένας Έλληνας κάθεται στην πάροχο. Στο ξαναπόσε μακριμάλι, ψηλό γλέτσε, το παίζει, ξέρεις. Τον βλέπει ο Γερμανός, του λέει, τον πάρμα και άρεσε το παλικάρι, λέει μια μπυρίσα γιατί τον βλέπω διψασμένο. Κερνάει, ο μπάρμαν πίνει, Χριστός όλα καλά. Ήστε από λίγο, λέει ο Γάλλος, τον μπάρμαν και άρεσε το παλικάρι, του λέει ένα μπουκάλι κρασίλι, ένα ποσολέ. Ντροπή να κάθεσαι στον πάγκο έτσι σκέτο, χρονιάρε μέρε. Κοινάει ο μπάρμαν. Πίνει ο Χριστός, όλα καλά. Ήστε από λίγο, πεθύει του Γέλλε και άρεσε το παλικάρι ένα καραφάκι ούζο. Τυρνάβου με μια special ποικιλία και το βλέπω πεινασμένο και δεν κάνει. Το δίνει εκεί πέρα, πίνει ο Χριστός λοιπόν, τρώει και μετά σηκώνεται. Πάει στο τραπέζι που είναι ο Γερμανός, τον κουμπάει στον ώμο, αυτός πετιέται. Ο Χριστός εσύ του λέει. Πώς το κατάλαβες, του λέει. Το κατάλαβα, λέει, γιατί με το που μου ακούμπησες, λέει, πέρασαν τα αθρητικά μου. Αγγίζει και το Γάλλο στον ώμο, πετιέται. Ω, λέει ο Γάλλος, ω, λέει, Χριστέ μου, εσύ είσαι, λέει. Πώς το κατάλαβες, λέει, πάει το άσθημα που πέρασε. Μου πέρασε το άσθημα. Κάνε φτιάχνει και τον Έλληνα Χριστός, τραβιέται πίσω. Χριστούλη μου, ναι, σε καλά, λέει. Χειρονομίες δεν γουστάρω. Είδα και έπαθα να τη βγάλω την αναπηρική τη σύνταξη. Μανώσια.

0: Μην είδατε τον Παναή!
1: Πρόβλημα μου είσαι εσύ, στο κοπή, μόνο εσύ αγαπή.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 33 λεπτά μετά τις 9. Μην είδατε τον Παναή, πάει το καράβι. Πάει το ναυάγιο. Ναυαγήσαμε στο ναυάγιο, κυρίες και κύριοι. Ναυαγήσαμε.
1: Για μένα είναι πρόβλημα.
2: Θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Μουζάκη Ποζονό. Αφού πρώτα πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και όσοι από εσάς είστε συνδρομητές, πηγαίνοντας να αγοράσετε οτιδήποτε από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Προλαβαίνετε μέχρι και το Σάββατο. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή, Flex 36, Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας.
3: Κράτα το χέρι μου και κοίτα με στα...
2: Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
3: Κρατάνε ζωντανό.
2: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο
3: 26 950 24 231.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Έχει ο ένας για τον άλλον γεννηθεί.
2: Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη, τον Δημοτικό Σύμβολο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Δύναμη Ελπίδας για αυτά που έγιναν στο Ναυάγιο τις προηγούμενες ημέρες με την πτώση. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα ο άνθρωπος του 22χρονου Αμερικανού. Εγώ επαναλαμβάνω και θα το λέω ότι από τη στιγμή που το παλικάρι σώθηκε, θα έπρεπε οι αρμόδιοι να του βάλουν πρόστιμο, κυρίες και κύριοι. Γιατί ενώ υπάρχουν πινακίδες, υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα, αυτός και όλοι οι άλλοι και σήμερα το κάνουν και χθες το έκαναν, πηδάνε τα κάγκελα και πάνε να βγάλουν μια καλύτερη selfie με τον Παναγιώτη εκεί, με τον Ναυάγιο. Λοιπόν, και έρχεται σήμερα ο Δήμος, διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Ερμής την πρώτη σελίδα, φίλες και φίλοι, και γράφει: φυλάκιο, περίφραξη και φύλαξη εγκαθιστά ο Δήμος στο Πλάτωμα. Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο Ναυάγιο. Καλημέρα κύριε Μουζάκη, καλημέρα φίλε Διονύση.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε ένα στους ακροάτες και τους ακροατές της εκπομπής και του σταθμού σας.
0: Και όπως είπα Διονύση μου στην αρχή της εκπομπής, ότι η Δημοτική Αρχή, αυτή που είναι τώρα μαζί μας 2,5 χρόνια, πάμε στα 3, δεν έχει καλά αντανακλαστικά. Όλο έρχεται δεύτερη στα γεγονότα. Και μην πω τρίτη και τέταρτη. Δηλαδή έγινε αυτό στο Ναυάγιο, ενώ υπάρχουν οι πινακίδες, υπάρχει το προστατευτικό αυτό, τα κάγκελα. Έρχεται τώρα να μας πει τι, ότι φτιάχνει φυλάκιο, θα φτιάξει περίφραξη και θα φυλάει το Ναυάγιο επάνω, στο Πλάτωμα. Οι 500.000 υπάρχουν, δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου. Και βγάλατε εσείς ανακοίνωση. Για πες μας τι συμβαίνει εκεί.
1: Γιώργο, τι να πούμε.
0: Έτσι.
1: Τα βλέπουμε, τα πράγματα είναι ορατά, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι έγινε και με τη λεπτοσπήρωση. Έπρεπε να πεθάνει
0: το 74χρονο
1: γεγονό άνθρωπος για να βγουν μετά να πούν ότι ξέρεις κάτι κάνουμε απεντόμωση στα σχολεία και να βγαίνει ο ίδιος ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας και να τζουδιαψεύδει την ίδια στιγμή και να λέει απεντόμηση έχει γίνει μόνο στο Λύκειο των Βολιμών που από εκεί είναι και ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος.
0: Ναι, σωστά.
1: Παιδείας, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Και όλα τα άλλα, ο ίδιος ο προϊστάμενος την ίδια στιγμή βγήκε και τους έκθεσε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είχαν δοθεί 1 εκατομμύριο ευρώ, 500.000 για την περιφέρεια και 500.000 για το Δήμο για να εξοραϊστεί και να προστατευτεί λίγο ο χώρος πάνω από το Ναυάγιο.
0: Η περιφέρεια τα αξιοποίησε.
1: Καλώς ή κακώς η περιφέρεια έκανε αυτό που έπρεπε να
0: σωστά
1: κάνει των 500.000 που είχε πάρει. Έφτιαξε αυτό που έφτιαξε. Εμείς τα 500.000 τα έχουμε και κάθονται. Τα έχουμε βάλει αλλού. Έπρεπε να γίνει ό,τι έχει γίνει και πραγματικά είχε άγιο αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αυτό το παιδί, ο οποίος πραγματικά δηλαδή, τι να πω τώρα, έπεσε σε ένα βάθος 300 μέτρων, ας πούμε, και στα 10 μέτρα βρέθηκε θάμνος να τον κρατήσει. Αυτά δεν γίνονται, δεν είχε έρθει η ώρα του, το ριζικό του δεν του λέγει
0: αυτό,
1: ακόμα
0: αυτό,
1: να φύγει.
0: Αυτό.
1: Και εμείς τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι θα κάτσουμε να φτιάξουμε φυλάκια, να βάλουμε την περίφραξη, να κάνουμε φταξία στο χώρο, να βάλουμε, δηλαδή αυτά τα πράγματα που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, οι δρόμοι όλοι είναι διαλυμένοι, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλουμε πρώτο τραπέζι πίστα και ταξίδια ανά την Ευρώπη.
0: Να σου πω φίλε Διονύση, έμαθα ότι ετοιμάζεται τώρα ταξίδι για Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, είναι ένα ταξίδι που πρέπει να πάει ο κύριος Δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη για να εκπροσωπήσει το Δήμο, λέει, που γίνεται αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά που λέμε και έχουμε κι άλλα, εντάξει, έρχονται τα συνέχεια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε 4-5 τέτοια, τέλος πάντων.
0: Θα έχουμε ταξίδια, θα έχουμε πανηγύρια, έρχονται τα πανηγύρια τώρα.
1: Η αλήθεια, εντάξει, αυτά δεν είναι κακό να συμμετέχει.
0: Όχι, όχι, όχι, περίμενε.
1: Όπα,
0: όπα, Διονύση μου, όπα, όπα. Να κάνεις κάτι, να κάνεις όμως κάτι για να πας και στα πανηγύρια. Όχι να μην μου κάνεις τίποτα και να πηγαίνεις μόνο στα πανηγύρια. Έλα, έλα.
1: Εδώ έχουμε 500.000 τα χρήματα που έχουν δοθεί για τα πρανή τη Μποχαλής. Από πέρυσι το Δεκέμβρη τα έχουν δώσει σε μια εταιρεία μαζί με 4 άλλα έργα, όπως είναι το κυκλοφοριακό πάρκο και κάποια άλλα έργα, 1.200.000, με την προϋπόθεση, εγώ διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της Μποχαλής.
0: Ο κύριος Ακτύπης, ο Χαράλαμπος.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα Μάιο-Ιουνίου, θα περάσει το καλοκαίρι, και δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Και αυτά πρέπει να τελειώσουν τα έργα μέχρι 31 Δεκάτου από αυτή την, από αυτή την εταιρεία που τα έχει πάρει. Είναι έτσι το σύστημα, είναι φτιαγμένο έτσι να δίνονται όλα τα έργα σε εταιρείες, μιλημένες εταιρείες, νητευμένες εταιρείες. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε ψηφίσει, έχει περάσει στη Δημοτική Επιτροπή, και όλα αυτά μετά από χαρτί των υπηρεσιών του Δήμου, ότι αδυνατούν οι τεχνικές υπηρεσίες να αναλάβουν τα έργα λόγω μη έλλειψης προσωπικού. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Μανατζάρουμε το Δήμο μόνο. Τα χρήματα που έρχονται, τα πάμε εδώ και εκεί, αλλά και αυτά σε αυτές τις περιπτώσεις, τις σοβαρές περιπτώσεις, δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει. Μιλάμε για ένα χώρο τώρα, το Ναυάγιο, το οποίο ξέρουμε πως είναι. Ξέρουμε ότι του αλουνού, όταν ο άλλος λέει ότι όνειρο του είναι να έρθει το Ναυάγιο, σίγουρα θα πηδήσει τα κάγκελα, σίγουρα θα πηδήσει τους άμνους να βγάλει αυτή την περιβόητη φωτογραφία, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι αυτόν, αυτή την ανεμελιά, γιατί μπορεί να πηγαίνουν 30 και 40 χρονών, να είναι κάποιοι που έχουν λίγο ωριμότητα και μπορούν να σκεφτούν, αλλά ξέρουμε ότι πάνε και παιδιά 15-16 χρονών που έχουν άγνοια κινδύνου. Yes. Και πρέπει να τους προστατεύσουμε, αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν μπορεί να τα ρίχνουμε μόνο στον πολίτη, μόνο σε αυτόν που... Μα αυτό το έχουμε για κράχτη, να τους φέρνουμε εδώ. Εμείς όμως που έρχονται εδώ πρέπει να τους προστατεύσουμε. Σωστή. Δεν μπορούμε να τους λέμε ελάτε, αφήστε μας τα λεφτά, αλλά κοιτάξτε και την πάρτη σας μετά.
0: Σωστά. Και με μια απλή ταμπέλα που απαγορεύει να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν γίνεται έτσι, αφού το βλέπουμε.
1: Έπρεπε να έχουμε φτιάξει, έπρεπε να έχουμε βάλει φύλαξη. Έπρεπε να έχουμε φτιάξει την ευταξία γενικά του χώρου.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει προστασία. Δεν υπάρχει καμία στοιχειώδη οργάνωση από αυτά που μας αφορούν. Καμία ασφάλεια για τους επισκέπτες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Δεν υπάρχει σωστή λειτουργία. Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλουμε να το πάρουμε και δείχνουμε, θέλουμε, περιμένουμε να πάρουμε πώς, να οικονομήσουμε. Και ενώ έχουμε χρήματα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, μας έχει δοθεί η δυνατότητα να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Εμείς αγρόν αγοράζει που λένε.
0: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Επειδή εγώ γυρίζω με την άλλη μου δουλειά σε πάρα πολλές ρεσεψιόν καταλυμάτων γενικότερα, δέχομαι πάρα πολλά παράπονα, φίλε Διονύση, από πάρα πολύ κόσμο, λέγοντας ότι πάνε οι πελάτες τους, οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες, γυρίζουν πίσω πάρα πολύ εκνευρισμένοι, λέγοντας ότι πήγαμε στην πόλη να κατέβουμε, να δούμε πώς είναι η πόλη, και γυρίζουμε πίσω άπραγοι γιατί δεν έχουμε που να παρκάρουμε. Επίσης κάνουν πολλά παράπονα για τους δρόμους, ότι είναι σε άθλια κατάσταση και ότι μέσα στο καλοκαίρι σκάβουν και κάνουν έργα.
1: Γιώργο, όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι. Εγώ το είχα πει εδώ και μήνες ότι θα γελάσει και το κάθε πικραμένος τώρα το καλοκαίρι με αυτό που γίνεται, ενώ δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τους δικούς μας ανθρώπους και τα δικά μας αυτοκίνητα το χειμώνα. Έλεγα από τότε, φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι. Εδώ φτάσαμε να λέμε στους συμπολίτες μας, στους ανθρώπους που μένουν μόνιμα εδώ, ζουν εδώ, επιβιώνουν, έχουν την οικογένειά τους, τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν τους δίνουμε πάσο για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους και να τους το δώσουν μετά το καλοκαίρι.
0: Nice.
1: Δηλαδή πράγματα, πώς το λένε, ανεπίτρεπτα, πράγματα δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Και εσύ μου λες τώρα για τους ξένους. Εδώ δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους συμπολίτες μας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Οι ανθρώποι έχουν μονοδρομηθεί, έχουν πεζοδρομηθεί οι δρόμοι τους. Έχουν πάρει υπόσχεση εδώ και ένα χρόνο ότι θα πάρουν πάσο για να βάλουν τα αυτοκίνητά τους. Και τους λέμε τώρα μετά το καλοκαίρι, να περάσει το καλοκαίρι, γιατί για να έρθουν και αυτοί που μπορούν δηλαδή,
0: ναι,
1: όσοι μπορούν,
0: έτσι,
1: για να παρκάρουν όπου. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένας έλεγχος, καμία οργάνωση, όλοι οι δρόμοι διαλυμένοι, αυτοί με τις οπτικές ίνες, τα συνεργεία, βαρούν εδώ, είχα πάει τώρα στην περιοχή του Αγίου, στο ποτάμι.
0: Θες να σου δώσω...
1: Οι δρόμοι σκάβονται συνέχεια και θα σκάβονται μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: αυτό είναι, και μετά ξεκινάνε 15 Σεπτέμβρη. Ναι. Αυτή την απόφαση είχαν πάρει στη Δημοτική Επιτροπή. Και καλά ότι τους κάβουν, και εν πάση περιπτώσει τώρα μπορεί να τους κάνουν, να τους κλείνουν λίγο πιο, πώς το λένε, με περισσότερη ευθύνη. Δεν θα γίνουν όμως ποτέ οι ίδιοι. Είναι παντού όλοι οι δρόμοι με βουναλάκια,
0: πάνε
1: τα αυτοκίνητα.
0: Ισχύει.
1: Πάνε τα αυτοκίνητα, δεν θα γίνουν ποτέ. Μιλάμε για ένα μπάχαλο, αμπάς από τη μεριά του Λαγανά, δηλαδή Λιθακιά, Παντοκράτορα εκεί, και με εργασίες που γίνονται από τη ΔΕΗ και αυτά. Γιατί οι εργασίες πάντα θα γίνονται. Δηλαδή τι θα γίνει, θα γίνονται μόνο καλοκαίρι? Πάντα θα υπάρχουν βλάβες, πάντα θα υπάρχουν επισκευές. Τι θα γίνονται μόνο καλοκαίρι?
0: Έτσι.
1: Αυτά υπάρχουν πουθενά, δεν
0: χόρτα,
1: πουθενά.
0: Τα χόρτα είναι άκοπα παντού, σε στροφές επικίνδυνες δεν βλέπεις, δεν έχεις ορατότητα, φίλε Διονύση, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να είσαι επίφοβος να τρακάρεις. Και εδώ μου λέει ένας φίλος, φίλε Διονύση, ότι κάποια αυτοκίνητα, λέει, που κυκλοφορούν στο Δήμο καινούργια, τι είναι αυτά, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, είναι μέσω leasing, τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ακροατής.
1: Δεν ξέρω αν είναι ένα... Υπάρχουν κάποια καινούργια αυτοκίνητα που έχουν παρθεί, που έχουν αγοραστεί.
0: Μέσω leasing,
1: ναι, μέσω leasing.
0: Ναι, με λεφτά δικά μας. Ναι, okay.
1: Ναι.
0: Με τα χόρτα λοιπόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γενικώς τα προβλήματα έχουν πλέον... τι να πω,
1: κοιτάξτε,
0: παγώσει.
1: Έχουν πάθει, ξέρετε τι έχουν πάθει. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο αντιέξοδο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα ίδια τα προβλήματα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν μπορούν, έχουν ξεκινήσει από το ΤΑΦ, όχι από το ΑΡΦΑ, και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν από το ΑΡΦΑ, και ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα πρέπει να το αναιρέσουν.
0: Nice.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο να το φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχουν πάρκιν. Πού είναι τα πάρκιν? Μάιος είναι. Πού είναι τα πάρκιν, αυτά τα περιβόητα πάρκιν που έχουμε φτάσει Μάιο, έχει μπει τουριστική? Πού είναι τα, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι υποτιθέμενοι έναρξη των λεωφορείων για την εσωτερική
0: η μεταφορά που γίνεται, ναι, από τα πάρκινγκ, από τα πάρκινγκ
1: των κατοίκων και των
0: επισκεπτών, ναι.
1: Ναι, πού είναι το πρόγραμμά τους, πού είναι η ανάρτηση, πότε φεύγουν, πότε έρχονται? Θα ξεκινήσουμε δηλαδή, μόνοι μας δηλαδή, συμπυκνύουμε την τουριστική περίοδο. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη, ας πούμε, του Ιούνιου.
0: Και να τελειώνουμε τέλος Σεπτέμβρη.
1: Να τελειώσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα για σας. Αυτό σου λέω, ότι έχουν πέσει μέσα στη λούμπα που έχουν οι ίδιοι στήσει και δεν μπορούν να βγουν.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, για την επικοινωνία που έχουμε.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος. Εδώ ο φίλος μου λέει ότι έχουν έρθει δύο καινούργια αυτοκίνητα. Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω, ειλικρινά. Η Αθηνά η Μάργαρη που κάνει την εμφάνισή της πάντα με κρότο. Δεδομένων λέει των συνθήκων, μήπως να αλλάξει ο τρόπος εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβουλών. Να γίνεται με κλήρωση με δικαίωμα συμμετοχής μόνο μία φορά για κάθε δημότη του νησιού. Καλημέρα. Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα. Εύστοχο αυτό πολύ. Αλλά δεν συμφέρει τους κυρίους. Καταλαβες, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λες. Μην τρελαίνεσαι. Εδώ μιλάμε για τα συμφέροντά τους. Ποσός δίνουν ενδιαφέρον για το δικό σου το συμφέρον. Εδώ μωρέ πληρώνουμε δημοτικά τέλη και δεν βλέπουμε καμία ανταποδοτικότητα. Έστω μία ρε παιδιά, έστω. Τα χόρτα άκοπα παντού. Θα σας στείλω βίντεο μετά, θα το ανεβάσω στα social media, πάθετε πλάκα. Σε επικίνδυνες στροφές όπου δεν υπάρχει ορατότητα. Και άμα τρακάρει κανένας, με ποιο θα τα βάλει? Για πείτε μου, με το Δήμο, με την περιφέρεια, με ποιο θα τα βάλει? Και τι άκρη θα βρει? Καμία. Απολύτως καμία. Όλα είναι στον αυτόματο, δεν λειτουργεί τίποτα απολύτως. Δεν τα μηδενίζω όλα, κάνετε λάθος. Μπείτε λίγο στο Facebook, αν και μπαίνετε και έχετε εικόνα. Φουγκραστείτε λίγο αυτά που γράφουν οι συμπολίτες μας. Και βάλτε λίγο μυαλό. Ξεκινήστε να κάνετε κάποια έργα. Έστω απλά της καθημερινότητας. Αυτά θέλουμε. Το ξέρουμε ότι μεγάλα έργα δεν πρόκειται να γίνουν στο νησί. Είμαστε γνώστες, τα βλέπουμε. Βλέπουμε τις προθέσεις, τις αντοχές που έχετε, όλοι εσείς που μας έχετε διοικήσει μέχρι σήμερα, και το καταλαβαίνουμε ότι μεγάλα έργα δεν πρόκειται να γίνουν. Τουλάχιστον κάντε κάτι για την καθημερινότητα. Βουλώστε μεσέστο τις τρούπες που υπάρχουν στους δρόμους. Όχι έτσι άρπα κόλλα. Να πετάτε το τσουβαλάκι με την πίσα και να την πατάτε είτε με το φτιάρι είτε με τα πόδια σας οι εργάτες, γιατί εντάξει αυτή η δυνατότητα τους δίνεται. Σκουπίδια, χόρτα, λακκούβες, χάος, μου γράφει εδώ ένας φίλος στην περιοχή που μένει. Εντάξει, δεν τα λέω εγώ φίλες και φίλοι, υπάρχουν τα μηνύματα, τα γραπτά μένουν. Είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Αλλά το βλέπετε και στο Facebook, βγαίνουν όλοι δημόσια με το ονοματεπώνυμο τους και όχι τρολ. Και γράφουνε εις βάρος της Δημοτικής Αρχής. Ή όταν ανεβάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι κάποιο θέμα στα social media, οι συνάδελφοι, ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης στο Ζάντε Times, οι συνάδελφοι στην ημέρα, το ημεραζάντε.gr, οι συνάδελφοι στον Ερμή, το ερμήνιους.gr, ερμήνιους.gr, συγγνώμη. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Τετράδης, στο Ζάντε Press. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι. Καθίστε και διαβάστε από κάτω τα σχόλια. Στα 10 σχόλια, τα 15, είναι εις βάρος της Δημοτικής Αρχής. Κάντε κάτι, φτιάξτε κάτι, σταματήστε να λέτε συνέχεια, να δίνετε υποσχέσεις στο λαό. Φτάνει πια, φτάνει. Πάρε τούτο το παράπονο. Έχουμε μπουκτίσει πλέον, έχουμε σκάσει από το πολύ σανό. Πίνουμε και λίγο νερό, έχουμε φουσκώσει. Φτάνει ρε παιδιά. Σε λίγο θα το πάρουν χαμπάρι οι έμποροι και θα κρυβίνουν το σανό, την μπάλα. Μετά δεν μπορούμε ούτε μία μπάλα σανό να πάρουμε να φάμε από αυτά που μας σερβίρεται. Έλα, φτάνει πια. Κάντε έργα παιδιά. Προσπαθήστε να κάνετε την καθημερινότητά μας καλύτερη. Και λέω για εμάς που μένουμε εδώ και μετά για τους επισκέπτες. Αυτοί έρχονται μία φορά. Θα έρθουν μία φορά, θα αφήσουν λίγα χρήματα γιατί πλέον δεν έχει λεφτά. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στον κόσμο. Δεν έχει λεφτά η Ευρώπη. Θα αφήσει λοιπόν τον όβολό του μόνο στο ξενοδοχείο που μένει. Άντε να αφήσει και λίγα έξω, αν νοικιάσει κανένα αυτοκίνητο για μία μέρα. Όχι για όλες τις μέρες που θα έρθει, για μία μέρα.
Γιατί το ακούω αυτό από πάρα πολλούς φίλους που έχουν νοικιαζομένα ή μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο. Και θα σηκωθούν να φύγουν.

0: Ο φίλος ή η φίλη παίρνει τηλέφωνο αν μπορεί να επικοινωνήσει και πάλι. Εγώ το σήκωσα, αλλά είχε κλείσει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. 57,5 λεπτά μετά τις 9, 2,5 πριν τις 10, όπως το προτιμάτε. Ήταν μαζί σας για τις προηγούμενες 2 ώρες ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, πίσω από το μικρόφωνο του Prisma 92 και της εκπομπής Καλημέρα Ζακυνθός. Μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Prisma. Ακολουθεί σύνδεση με το Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του μαζί σας μέχρι τις 12. 12 με 2 η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη έρχεται με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες.
1: Πριν να είναι αργά, πως μέσα στην καρδιά σου.
0: 2 με 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων. Από τις 5 έως τις 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Από τις 8 και 3 πρώτα λεπτά έως την άλλη μέρα το πρωί στις 8, 12 ώρες ελληνική ποιοτική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε και έξω στους δρόμους και τους άλλους που έρχονται από την αντίθετη πλευρά, από δεξιά, από αριστερά, από όπισθεν. Να προσέχετε πάρα πολύ και να προσέχετε και πάρα πολύ τις λακκούβες. Να προσέχετε τα ζικ-ζακ που κάνετε για να τις αποφύγετε. Και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα να φτάσετε σόι και αυλαβής στην κατεύθυνση που έχετε πάρει και δεύτερον να φτάσετε με... να μην υπάρχουν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και ειδικά με τις γούβες. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιόστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιόστρας 2026.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.
4: Ο Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε. Κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία, που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο, σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5% έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε

τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε, με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger, μου λέει Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Και σήμερα, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Και ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή». Και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν γράφει ο ριζοσπάστης και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα και Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από μίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης, χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος στα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠΕ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. And Η ελεύθερη ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το Κάζους Μπέλι, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει το προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πλούτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το Κάζους Μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το Κάζους Μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε, δεν τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό στη Λιψία 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό τον γκολ ο Γάλλος στο φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη. Έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ, δίπλα στα λατρεία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερλιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Η Κατερίνα Λιώ.

0: κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι!

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εναέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
10: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριωσε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, Ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω
1: μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί. Ακριβώς. Νιώσε το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή ερμηνεία.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας
0: φωνή.
1: Από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για

0: Ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνο, και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν, και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία? Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60
1: Ακριβώς.
0: και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα, το τραγουδάς, όχι. Μπορεί
0: όχι.
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε, και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού, αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι, γιατί κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτοσκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο. Όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια, εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά.
0: Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ συγκινητικό. Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μία παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επί σκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα
0: παιδιά.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με
0: την ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή. Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς.
0: Και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει.
0: Νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη τη μαγική φωνή της, και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένα μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Και δύο. Κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρης και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με τα Heath Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε
1: προηγούμενο.
0: Και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη
0: το
1: σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Όχι, γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό, πώς να σου πω.
0: Δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε και στον ίδιο χώρο?
1: Γιατί δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει, είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουν πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκαιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να
0: ερώτηση.
1: Μου την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος,
0: δηλαδή,
1: μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55, και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι είχε 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: σε
0: μουσικής.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
0: όχι
1: μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Τα 28 σου κοιτάς τη γοητεία, αυτό ήτανε.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, είναι, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεσαι.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: ελληνική. Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω, γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουνα 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουνα στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να σε καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Από το Πρίσμα 90,2 είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα, με πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από εξωτερική πολιτική και από διάφορα έτσι θέματα που απασχολούν τη χώρα μας, μια και το πολιτικό σκηνικό είναι με πολύ μεγάλη ένταση. Όλα τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός. Μήπως και μετά το καλοκαίρι, σε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έχουμε βουλευτικές εκλογές. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μου Πηγή που μας ακούει και στο Διονύση. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας, στον κύριο Διονύση Ξένο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας τα Πλέστας The Market, ο μεγάλος χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπος Πικαμπού, και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα.

Προσφορών μέχρι τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά, στα παγωτά, στο γάλας, πάρα πολλά προϊόντα και στις βαλίτσες. Για όσους από εσάς θέλετε να προγραμματίσετε τις διακοπές σας, έχει πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές σε είδη ταξιδίου. Μαζί σας και σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι με πάρα πολλά θέματα. Για να δούμε όμως πρώτα, κυρίες και κύριοι, πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Παραμένει ηλιόλουστος, ζεστός, έθριος, με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η ζέστη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ζεστός, όχι μόνο εδώ στο νησί μας αλλά και στα υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Να δούμε τώρα πώς είναι έτσι ο καιρός στον κόσμο, στην Ευρώπη γενικότερα. Η Γαλλία βιώνει πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα λοιπόν έτσι ασυνήθιστο κύμα καύσωνα πλήττει τις τελευταίες ημέρες ένα μέρος της Ευρώπης, περιλαμβανόμενης και της Γαλλίας όπως αναφέραμε και της Βρετανίας. Όλο αυτό βέβαια υπενθυμίζει σε εμάς, έχουμε μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αυτές τις δηλώσεις έκανε και ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, που τόνισε την επίγουσα ανάγκη επιτάχυσης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό το τελευταίο λοιπόν κύμα καύσωνα της Ευρώπης, που είχε σαν αποτέλεσμα να πεθάνουν και 11 άτομα εξαιτίας της ζέστης, η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες, ειδικά τέλος Μαΐου, ενώ φεύγουμε από την Ευρώπη, πάμε και στην Ινδία, όπου εκεί το κύμα καύσωνα επιμένει, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 47,4 βαθμούς Κελσίου. Στο Μαρόκο και εκεί σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη λοιπόν και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Εδώ στην Ελλάδα εντάξει είμαστε σε κάπως καλά, κανονικά θα έλεγα για την εποχή επίπεδα.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Υπάρχει, συνεχίζεται το νέο διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Παραμένει το αδιέξοδο με την κατάσταση μια μέρα να κλιμακώνεται επικίνδυνα στο Περσικό κόλπο και να ανεβαίνουν οι τιμές στο πετρέλαιο και την άλλη μέρα να πέφτουν οι τόνοι και να κατεβαίνουν οι τιμές. Αυτό βασικά πιστεύω ότι θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις και ρήψη πυρών κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής του στενού του Περσικού κόλπου, αντιδρώντας έτσι στην προσπάθεια της Τεχεράνης

να επιβάλλει τέλη διέλευσης, που είναι και πάρα πολύ υψηλά. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του παραμένει προσιλωμένο στις κόκκινες γραμμές του και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δηλώνει έτοιμος να απαντήσει παρά τα αμερικανικά χτυπήματα. Και εκεί όμως στο Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, είναι διχασμένοι. Από τη μια πλευρά επικρατεί η ισχυρή γνώμη των φρουρών της Επανάστασης που έχουν δικές τους φατρίες, εισαγωγικά δικά, δικές τους πετρελοπηγές, δικιά τους χρηματοδότηση και δικό τους στρατό και όπλα, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση που και εκεί είναι χωρισμένη στα δύο. Από τη μια υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που συμφωνούν με τους φρουρούς της Επανάστασης και από την άλλη υπάρχουν στελέχη που θέλουν να ρίξουν έτσι το κλίμα και να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει δηλαδή ένας διχασμός και εδώ στην Ευρώπη συνεχίζονται οι επιθέσεις με ντρόν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ένας πόλεμος που εκεί δεν φαίνεται να έχει τελειωμό.

Με δύο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται η 14η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 2.30 ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσκληση, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που θα συζητηθούν. Όπως λοιπόν αναφέρεται στην πρόσκληση, το πρώτο θέμα επανέρχεται προς συζήτηση μετά από ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο Συμβούλιο για τη μελέτη του ζητήματος. Παράλληλα, το δεύτερο θέμα κρίθηκε κατεπήγον από την αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, καθώς συνδέεται με την έναρξη διαδικασιών για συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Να δούμε λίγο τα θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά την τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και το δεύτερο θέμα τον καθορισμό οριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην περιφέρεια με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Λοιπόν, αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη αύριο Παρασκευή 2.30. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει διαζώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο τώρα μήνα εδώ στο νησί μας στη Ζάκηθο.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση τελευταίας στιγμής που την είδαμε στην εφημερίδα Ημέρα. Συναγερμός υπάρχει στο ναυάγιο μετά από κλίση γυναίκα στον 112 ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Γίνεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η κινητοποίηση αυτή την ώρα στην περιοχή του ναυαγίου. Έπειτα από κλίση γυναίκα στο 112, κατά την οποία φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου, ενώ πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετέχει και το ντρόουν της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, το οποίο σαρώνει την ευρύτερη περιοχή από τον αέρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα φέρεται μετά την κλίση να επιβιβάστηκε σε βαν και να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η κατάστασή της που βρίσκεται. Να περάσουμε τώρα σε ένα έτσι σύντομο μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την πολιτική προστασία, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχει για αυτό το θέμα, για να σας ενημερώσουμε.

Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε, να δούμε αν όντως ισχύει αυτό. Γίνονται έρευνες στην περιοχή, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση αν όντως υπήρξε κάποιο άτομο που κάλεσε το 112. Συνεχίζονται οι έρευνες εκεί στην περιοχή. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν να δούμε λοιπόν σήμερα με τι θα ασχοληθούμε. Θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη αμέσως μετά τις 12:30. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Κασιμάτη για το νέο κόμμα. Θα σχολιάσει και αυτός πώς είδε την νέα εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γενικότερα για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Μετά τις 1 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Τραγακίου, τον κύριο Αρβανιτάκη, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Ευχάριστες βέβαια για το σχολείο που για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαν όλοι οι προέδροι εκεί της κοινότητας και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτέλους υπάρχει χρηματοδότηση, μιλάω για το Δημοτικό Σχολείο της Δερματούσας. Όπως λοιπόν έχουμε ενημερωθεί από τον κύριο Αρβανιτάκη, τα παιδάκια εκεί της περιοχής είναι αναγκασμένα να μεταφέρονται σε 2 σχολεία. Η πρώτη Δευτέρα και η τρίτη Δημοτικού στεγάζονται στο παλιό σχολείο της περιοχής, και όταν τα παιδιά πάνε Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη μεταφέρονται σε άλλο σχολείο. Μάλλον αυτό το πρόβλημα θα τελειώσει και θα ξεκινήσει να κατασκευαστεί καινούριο σχολείο εκεί στην περιοχή. Και ό,τι άλλο προκύψει, θα δούμε αν υπάρχει θέμα και με το τηλεφώνημα αυτό στο 112 που έκανε μια γυναίκα από την περιοχή του Ναυαγίου, και όποια θέματα θα υπάρχουν στην επικαιρότητα εδώ την τοπική μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Ξεκίνησαν λοιπόν τα όργανα εισαγωγικά μεταξύ των κομμάτων. Η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε μια επίθεση της κυρίας Καριστιανού στο Τσίπρα για μνημόνιο Τέμπη. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο κύριο Τσίπρα νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του ως προκλητική ειρωνία και γενικολογία, ενώ το κόμμα κατηγορεί τον Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, τη διαχείριση της σύμβασης 7-17 και τη στάση απέναντι στα ΦΑΤΣ, κάνοντας λόγο για υποθήκευση του μέλλοντος. Αναφέρεται ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν ενήργησε για την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και δεν στήριξε την πρόεδρο του κόμματος για την παύση ασυλίας πολιτικών προσώπων, ενώ το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι άνοιξε τον δρόμο για τα ΦΑΝΤΣ, τα οποία εξαγόρασαν δάνεια Ελλήνων με όρους αδιαφάνειας. Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση ότι ο κύριο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι σκληρές δηλώσεις μεταξύ των κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί, τα δύο νέα κόμματα και με την κυρία Μαρία Καριστιανού, αλλά και με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτά βέβαια θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας σήμερα για να σχολιάσουμε όλες αυτές τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Κύριε Κασιμάτη, καλό μεσημέρι από τον Πρίσμα.
1: Γεια σας, κυρία Ποταμίτη, και ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μου είχατε λείψει, ενώ για μια συνέντευξη, γιατί σας παρακολουθώ ως ακροατής. Αλλά
0: γιατί το λέτε αυτό?
1: Ως συνεντευξιαζόμενος. Αν θυμάμαι καλά, μάλλον, εντάξει, είναι λίγο δυσάρεστο, θυμάμαι, η τελευταία συνέντευξη που είχα δώσει στη ζώνη των 12 με 2. Ήταν, εντάξει, με τον αείμνηστο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θα ήθελα πολύ να το αναπολύσω αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας ρωτήσω, εσείς είσαστε στην συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα? Είχατε την ευκαιρία να πάτε, την δυνατότητα?
1: Κυρία Ποταμίτη, θα μου δώσετε λίγο τη δυνατότητα να κάνω μια εισαγωγή, που δεν έχει σχέση με τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική.
0: Ναι,
1: θα απαντήσω ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, θα ήθελα δείξτε μου λίγο κατανόηση. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για τα παιδιά τα οποία ξεκινούν
0: Την
1: διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι διαδικασίες για τα παιδιά και πολλές φορές είναι πάντα ψυχοφθόρες και πολλές φορές αφήνουμε και τραύματα τα οποία είναι δυσανάλογα ως τραύματα στην εξέλιξή τους.
0: Παρακαλώ,
1: είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με αυτό που εν πάση περιπτώσει κρίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση και το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που δίνοντας ευχές και κουράγιο στα παιδιά, λέει ότι πραγματικά δεν μπορεί ποτέ η αξία ενός νέου και ενός μαθητή να κλείνεται έτσι μέσα σε μια κόλλα εξετάσεων. Δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα αυτή τη στιγμή το οποίο έτσι λειτουργεί και πραγματικά θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά να κάνουν την προσπάθειά τους, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν κρίνεται, ότι ποτέ η ζωή δεν τελειώνει και δεν αρχίζει με μια εξεταστική διαδικασία. Να το δουν έτσι, αυτό πιστεύω θα τους βοηθήσει να είναι και πιο ψύχρεμα και πιο χαλαρά, για να μπορέσουν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι και η πολιτική με την οποία ασχολούμαστε θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της αυτά τα προβλήματα.
0: Δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Αντιθέτως, ξεκινάνε και άλλα πράγματα στη ζωή.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή είμαστε, εντάξει, μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε, συναντάμε τα παιδιά στον δρόμο, τα παιδιά τα δικά μας, των φίλων μας και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό και στην ΣΥΡΙΖΑ απευθυνθήκαμε στην αυτή την ανακοίνωση, η οποία προσπαθεί να εμψυχώσει και να δώσει και την πραγματική διάσταση αυτής της προσπάθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να κάνω αυτή την εισαγωγή, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντική.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εσείς είσαστε στη συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, όχι. Δεν ήμουν.
0: Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, Ζάκυνθος είναι λίγο μακριά. Ωστόσο όμως, επειδή ξεκινάμε από αυτό,
0: θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Πώς είδατε?
1: Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία μου. Ήρθε τελείως η συγκέντρωση, εγώ την παρακολούθησα βέβαια διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο. Κάποιοι από αυτούς είχαν πάει και με φυσική παρουσία από την Αθήνα δηλαδή, και μου μετέφεραν πραγματικά ένα εξαιρετικό κλίμα, μια ανάταση επικράτησε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που την παρακολούθησαν διαζώσεις. Μια νέα ελπίδα άρχισε να ξαναγεννιέται μέσα τους. Υπήρχε συγκίνηση, κάποιοι άνθρωποι έκλαιγαν κιόλας, διότι ουσιαστικά η πολιτική είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Αυτή τη στιγμή η χώρα, και δεν το λέω, δεν είναι μόνο η πολιτική μου άποψη αυτό, το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, Είναι ένα δημοσκόπηση, λέει ο κόσμος 70% δεν πάμε καλά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Τα θέματα, ας πούμε, της καθημερινότητας, την ακρίβεια, τα προβλήματα της υγείας, της παιδείας, mm-hmm. της στέγης. Υπάρχει, πραγματικά βλέπουν όλοι, έχουν μια αίσθηση ότι δεν πάει καλά η χώρα σε εξαιρετικά ψηλά ποσοστά. Ταυτόχρονα οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μια έλλειψη όμως εναλλακτικής πρότασης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή εγώ διέκρινα έτσι από αυτές τις προσωπικές έτσι, κουβέντες που έκανα εκείνο το βράδυ με φίλους αυτά τηλεφωνικά, ότι αρχίζει να γεννιέται πάλι μια νέα ελπίδα ότι μπορεί σε αυτή την δυστοπία Μητσοτάκη, σε αυτό το οποίο υφίσταται η χώρα και που είναι διαπίστωση όχι μόνο του αριστερού προοδευτικού χώρου αλλά και του συντηρητικού χώρου, γιατί βλέπετε ότι έντονα αμφισβητείται η πολιτική της κυβέρνησης και του σημερινού πρωθυπουργού, ακόμα και από κορυφαία πρωτοκλασσά της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να βαδίσουμε κάπου αλλού, να πάμε να υπάρξει μια εναλλακτική λύση.
0: Η
1: προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν αγκαλιάστηκε πραγματικά από ένα σημαντικό μέρος και γι' αυτό κιόλας θα έλεγε κανείς ότι είχαμε πολλά ρίχτες στους σεισμογράφους του Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη και γενικώς των επιτελείων των κομμάτων.
0: Εσείς τώρα, να σας ρωτήσω τώρα με βάση τα λεγόμενά σας. Εσείς είσαστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάτε με τον κύριο Τσίπρα, με το νέο κομματικό σχεδιασμό, ή θα κατεβείτε σαν ΣΥΡΙΖΑ και θα δείτε ποιες συνεργασίες θα κάνετε μετά τις εκλογές?
1: Έχετε διαβάσει πουθενά ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εξελίξεις με το κόμμα Τσίπρα ήταν για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές? Με εκπλήσει που με ρωτάτε αυτό, διότι εδώ και ένα μισό χρόνο.
0: Η απορία μου, θα σας πω γιατί σας ρωτάω. Γιατί από τα λεγόμενά σας.
1: Δεν έχετε διαβάσει που ήταν έτσι, δεν είναι?
0: Ακούστε. Από τα λεγόμενά
1: σας. Για πρόταση
0: σας...
1: αυτόνομης καθόδου, ας πούμε.
0: Αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται στις εκλογές.
1: Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Το διαβάσετε που δεν άφησε.
0: Δηλαδή θα διαλυθείτε.
1: Το εξέπεμψε ποτέ αυτό ο Σοκράτης ο Φάμελος τον τελευταίο 1,5 χρόνο?
0: Με συγχωρείτε, κύριε Κασιμάκη. Αφήστε με να κάνω την ερώτησή μου. Λοιπόν, τότε δηλαδή με βάση τα λεγόμενά σας θα διαλυθείτε και θα ενωθείτε κάτω από την.
1: Κυρία
0: Ποταμίτη, του κυρίου Τσίπρα.
1: Κυρία Ποταμίτη, ένας δημοσιογράφος, βεβαίως θέτει τα ερωτήματά του.
0: Και εγώ σας ρωτάω, θα διαλυθείτε απαντάει. Σαν ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και ο πολιτικός απαντάει.
0: Ωραία, πώς
1: λέω λοιπόν. Απαντάει φυσικά εσείς ρωτάτε αυτό που θέλετε να ρωτήσετε και εγώ απαντάω αυτό που θέλω να απαντήσω. Αρκεί να εφάπτονται η ερώτηση με την απάντηση.
0: Λοιπόν, εγώ σας ρώτησα αυτό. Θα διαλυθείτε ή θα συνεχίσετε αυτόνομα?
1: Καταρχήν βέβαια, αν μου δώσετε, αν με αφήσετε να απαντήσω τώρα, πια εγώ σας να ρωτήσετε.
0: Λοιπόν,
1: δεν σας είπα τυχαία αν ακούσατε ποτέ τον τελευταίο χρόνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κάτσος Φάνος, να λέει ότι εμείς διεκδικούμε να βγούμε αυτοδύναμη σαν κόμμα.
0: Δεν άκουσα ποτέ όμως τον κύριο Φάμελο να λέει ότι θα διαλυθούμε κόμμα. Αυτόνομη.
1: Θα απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω λοιπόν, θα έρθω στην απάντηση για να πάμε σε ένα σκεπτικό δηλαδή. Η βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι αποφάσεις κεντρικών επιτροπών κτλ. Όχι προσωπικές απόψεις. Ήταν ότι παλεύουμε για να δημιουργηθεί ένας μεγάλος προοδευτικός πόλος εναλλακτικός την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτός ο πόλος ήταν προφανώς ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια σειρά δυνάμεις και αυτά τα δύο χρόνια με τον πρόεδρο μας τον Φάμελο προσπαθούσαμε να κάνουμε, να στήσουμε αυτές τις συμμαχίες. Κάποιοι δεν δέχτηκαν, κάποιοι δέχτηκαν και ενώ γινόταν αυτή η διαδικασία, προέκυψε και το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, το οποίο ήταν δρομολογημένο από τη στιγμή που παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα περίπου 10 μήνες, ήταν φανερό ότι πήγαινε και αυτός να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ναι. Άρα λοιπόν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα στην ουσία βρίσκεται μέσα στη λογική της πλειοψηφικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για συμμαχία δυνάμεων. Το λέει και το όνομά του. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Και εγώ σας ρωτάω, κύριε Κασιμάκη, θα κατεβείτε σαν ΣΥΡΙΖΑ ξανά?
1: Σας απαντάω, κυρία Ποταμίτη. Σας απαντάω. Σας λέω ότι με βάση την πολιτική που είχαμε σήμερα, προφανώς θα συγκλίνουμε με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, μα απαντήστε.
1: Πρώτη φορά το ακούτε αυτό?
0: Όχι, ακούστε, εγώ θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, θα κατεβείτε σαν με Ελλάς. Πώς θα κατεβείτε στις εκλογές?
1: Καλά, οι εκλογές δεν γίνονται αύριο. Για να
0: καλά, όταν γίνουν. Μπορεί να γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Δεν θα γίνουν, οι εκλογές δεν θα γίνουν αύριο. Λέω λοιπόν ότι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε σαν, όχι σαν αποτύχει, αλλά σαν όριμο τέκνο της ανάγκης και της συγκυρίας και έδωσε μια προοπτική στη χώρα, έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία την οποία την είχαν ρίξει οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φαντάζομαι δεν θα, η ιστορία δεν ξεκίνησε το 2015 της Ελλάδας. Κάποιος χρεοκόπησε, κάποιος μας έβαλε στα μνημόνια, κάποιος έκανε αυτές τις αιματηρές περικοπές. Έτσι, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, σαν όριμο τέκνο της ανάγκης και με την καθοριστική συμμετοχή τότε του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε μια διέξοδο στην ελληνική κοινωνία,
0: έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια,
1: ρύθμισε το χρέος, και παρέδωσε το 19 μια χώρα που δεν είχε καμία σχέση με αυτή την οποία παρέλαβε. Άρα λοιπόν, αναλογιζόμενος το ύψος της ιστορικής συγκυρίας, προφανώς θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να μπορέσει να υπάρξει με βάση την γραμμή του και τη λογική του εναλλακτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη. Δηλαδή θα αφήσουμε τους σημερινούς καταπλιάδες που μας κυβερνάνε, για να μην αρχίσω να σας πω για ΟΠΕΚΕΠΕ, για υποκλοπές, για ΤΕΜΠΗ και για ό,τι αυτό το...
0: για το μάτι όμως δεν μου λέτε. Μου λέτε για ΤΕΜΠΗ, αλλά δεν μου λέτε για το μάτι.
1: Το δικαστήριο, κυρία Ποταμίτη. Τι αποφάσισε το δικαστήριο,
0: κυρία Ποταμίτη? Δηλαδή να λέμε τη μία πλευρά όμως να αναφερόμαστε και στην άλλη.
1: Κυρία Ποταμίτη, εσείς να αναφέρεστε όπου θέλετε. Η απόφαση του πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαστηρίου για το μάτι ποια ήταν, γνωρίζετε? Πάμε λοιπόν. Έτσι, γιατί επειδή καταλαβαίνω ότι μ' αρέσει ανάμεσα σε ένα αριστερό πολιτικό και μια δεξιά δημοσιογράφο, πάντα γίνεται
0: μια
1: ενδιαφέρουσα
0: συζήτηση. Κύριε Κασημάτη, με συγχωρείτε, μην με προσδιορίζετε. Μην με προσδιορίζετε.
1: Προσδιορίζονται οι ερωτήσεις σας.
0: Δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ απλά καταθέτω τις ερωτήσεις που θα έκανα στον καθένα που... Σε κάθε κόμμα, όχι μόνο σε εσάς.
1: Εγώ απαντάω όπως θέλω. Πάμε λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική για συμμαχίες, συνεργασίες κτλ., ο ΣΥΡΙΖΑ με δημοκρατική διαδικασία θα αποφασίσει.
0: Μάλιστα.
1: Με τα κεντρική του επιτροπή, αν χρειαστεί συνέδριο, δημοψήφισμα κτλ., θα αποφασίσει πώς θα μπορέσει να συμπορευτεί με το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα. Διότι αυτό είναι στη γραμμή μας. Τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής.
0: Μάλιστα. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε? Έβγαλε και μια ανακοίνωση έτσι σήμερα.
1: Ναι, δεν την έχω, δεν την έχω υπόψη μου την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Έτσι. Ήδη δηλαδή έχουν δημιουργηθεί δύο κόμματα. Και αυτή τη στιγμή συζητιέται σοβαρά ότι μπορεί να δημιουργηθεί και κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός βάζει πάρα πολλά θέματα, ειδικά στα ζητήματα τα εθνικά, για τη γραμμή της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αμφισβητείται από όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε, φυσικά η κυρία Καριστιανού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξέφρασε μαζί με όλους τους συγγενείς, πραγματικά αυτούς τους αδικημένους ανθρώπους και με ό,τι ακολούθησε. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Το κόμμα της θα κρυθεί. Δεν θεωρώ θετικό ότι την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση του κόμματος εμφανίστηκε και ο καταδικασμένος πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Ψωμιάδης, ο οποίος εμφανιζόταν κάποτε και ως Ζωρό, σαν υποστηρικτής της κυρίας Καριστιανού. Αυτό δεν με ενθουσιάζει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει όμως μία έτσι αντιπαράθεση από ό,τι φαίνεται με την κυρία Καριστιανού. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Στην πολιτική έχουμε αρκεί αυτή η αντιπαράθεση να είναι επί της ουσίας και να λύνει προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα, εσείς στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν γίνουν, θα ασχοληθείτε ξανά εδώ με την πολιτική?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, κυρία Ποταμίτη, ότι με την πολιτική ασχολούμαι συνεχώς. Και ασχολούμαι όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους, γιατί δεν νομίζω ότι το πρόβλημα να ασχολούμαστε με την πολιτική μόνο με τις εκλογές. Συμμετέχω ενεργά στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: και με αυτή την έννοια, με βάση τις αποφάσεις που θα πάρουμε σαν κόμμα, mm-hmm, εννοείται ότι έχω ενεργό δράση. Εδώ σας είπα ότι ήδη έχουμε βγάλει τρεις ανακοινώσεις, ας πούμε. Ναι.
0: Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν θέλει μαζί του όλα τα στελέχη, τα παλιά έτσι, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπορεί κάποια στελέχη να μην τα θέλει να συμπορευτούν μαζί του.
1: Κοιτάξτε,
0: βεβαίως, εσύ. Μπορεί να θέλει νέα πρόσωπα και από τα, και από τα παλιά και από το...
1: Να σας πω κάτι.
0: Σας στενοχωρεί εσάς αυτό ή θα θέλατε όλοι μαζί να συνεχίσετε ξανά με τον κύριο Τσίπρα?
1: Ακούστε να δείτε.
0: Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Θα σας πω. Επειδή με ρωτάτε προσωπικά.
0: Ναι, παρακαλώ. Όχι, δεν λέω για σας. Γενικά, να μου πείτε αν σας στενοχωρεί αυτό.
1: Ξεκινάει η ερώτηση σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι όταν γίνεται μια προσπάθεια που με βάση τη δική μας λογική θέλει να φέρει κάτι καλό στη χώρα, mm-hmm, αυτή η προσπάθεια και αυτή, ας πούμε, η συζήτηση δεν ξεκινάει πρώτα από το ποια πρόσωπα θα είναι. Ξεκινάει καταρχήν από το ποιες θέσεις, με ποιες αρχές, με ποια φυσιογνωμία, τι προτάσεις, τι λύσεις κτλ. Ναι. Και νομίζω, και αυτό ισχύει, καταρχήν ισχύει πρωταγωνιστικά για μένα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο. Εάν μια προσπάθεια, όπως διαφαίνεται είναι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, οδηγεί τη βελτίωση της χώρας, πραγματικά οι συμμετοχές των προσώπων όχι δεν έχουν σημασία, αλλά δεν είναι το κύριο. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί ο καθένας και αποθέσει, δηλαδή, του απλού στρατιώτη ουσιαστικά να βοηθήσει μια προσπάθεια, εάν θεωρεί ότι είναι σωστή. Δεν είναι ανάγκη να είναι, δηλαδή, πάντα ο ίδιος στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή, και κάπως έτσι θα κρίνω και το εάν υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Ναι. Κύριε Κασιμάτη, ποιο είναι αυτό το νέο που θα φέρει ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική σκηνή από τη στιγμή που ήταν 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, 7 χρόνια ήταν αρχηγός κόμματος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν βουλευτής? Γιατί δεν έφερε αυτό το νέο τις προηγούμενες φορές και θα το φέρει τώρα?
1: Γιατί κάποιος τώρα
0: να ξαναεμπιστευθεί τον κύριο Τσίπρα για δεύτερη φορά?
1: Καταρχήν εννοείται ότι κρίνεται για αυτά που έκανε προφανώς.
0: Ναι.
1: Έτσι, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγάλος ηγέτης, πολιτικός ηγέτης στη χώρα, ο οποίος κάποια στιγμή να μην απομακρύνθηκε και να επανήλθε. Και μάλιστα όταν επανήλθε, επανήλθε με ενθουσιασμό από την ελληνική κοινωνία με βάση μια συγκυρία η οποία τον καλούσε. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι η συγκυρία σήμερα στον προοδευτικό χώρο, στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, είναι τέτοια που πραγματικά υπάρχει έλλειψη μιας ηγετικής φυσιογνωμίας. Αυτό είναι γεγονός. Το Πασόκ, ας πούμε, το κύριο Ανδρουλάκη, αυτά είναι πραγματικά, αυτό αξίζει να σχολιαστεί.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κουβαλάει στον νόμο του το παλιό Πασόκ. Στην ομιλία του την άκουσα εγώ.
1: Άκουσα σήμερα
0: παρακολούθησα
1: το
0: και την ομιλία
1: σήμερα τον
0: του.
1: Κύριο Ακτύπη,
0: ναι,
1: ο οποίος βγήκε, δεν καλά κάνει και βγαίνει, εντάξει, διάλογο κάνουμε, ας πούμε, ναι, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ήταν λίγος και άφησε χώρο για τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι χαριτωμένα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Ίσως δείχνουν και τις φόβους και τις ανησυχίες. Κοιτάξτε, στον χώρο αυτό της αριστεράς και κεντροαριστεράς, πραγματικά εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι μετά την παρέτηση του κ. Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια έλλειψη μιας ηγετικής φυσιογνωμίας η οποία να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό δεν το λέω εγώ.
0: Ναι,
1: αυτό φάνηκε, κυρία Ποταμίτη, από την επανεμφάνισή του. Από τον πολιτικό σεισμό που προκάλεσε η επανεμφάνισή του. Άρα αυτό μπορούμε να συζητήσουμε το γιατί, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ισχύει, καταλάβατε, ότι ισχύει, δηλαδή ότι είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα αυτού του χώρου. Όσον αφορά αυτό που σας είπα, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες στην ιστορία της Ελλάδας κάποια στιγμή έφυγαν και ξαναγύρισαν, γιατί είναι και της πολιτικής αυτά. Και ποιο να πούμε τώρα, όποιο θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια δεν είναι ξένο, αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το οποίο δείχνει και την αξία ενός ηγέτη είναι όταν επανέρχεται, πώς τον υποδέχεται πάλι η κοινωνία. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο κρίνει και το αποτύπωμα το οποίο έχει αφήσει την πολιτική σκηνή, την πολιτική ιστορία. Διότι όταν κάποιος επανεμφανιστεί και δεν και περάσει απαρατήρητος, αυτό σημαίνει ότι εντάξει, αυτό το έργο το οποίο άφησε, θετικό και αρνητικό, κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι, προφανώς, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, ναι. Όμως το θετικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο. Πώς κρίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος? Ο σεισμός που προκάλεσε η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και όλη αυτή η αναζωπήρωση αυτής της συζήτησης αποδεικνύει ότι το αποτύπωμα, το ιστορικό αποτύπωμα που άφησε την ελληνική κοινωνία ήταν θετικό και πραγματικά ο κόσμος το αναγνωρίζει. Και γι' αυτό ηγείται πλέον αυτής της προσπάθειας.
0: Πότε θα αποφασίσει η κεντρική σας επιτροπή για το τι θα γίνει?
1: Στις 6 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, έχουμε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα κουβεντιάσει αυτά τα θέματα. Ναι. Εννοείται προηγουμένως θα έχουν υπάρξει και συνεδριάσεις, πολιτική γραμματεία κτλ. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ήδη από το Μάρτιο εμείς έχουμε μια απόφαση που λέμε ότι προχωράμε σε συνεργασίες, απευθυνόμαστε όποιον θέλει και ποιος μπορεί, και σε αυτή τη διαδικασία το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είχε ακόμα εμφανιστεί στην απόφαση, και σας λέω, θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε μένα σας έκανα τις ερωτήσεις γιατί δεν μ' αρέσουν οι μονολόγοι. Λοιπόν, νομίζω αυτό δεν έχει σχέση με την κομματική ταυτότητα του καθενός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για όχι, να έτσι.
1: Πιθανόν, κοιτάξτε, ήμουνα και εγώ δεν ήμουν.
0: Για να ολοκληρώσω, απλά
1: δεν μ' αρέσουν πολιτικό στίγμα, οι μονολόγοι. Ήταν οι ερωτήσεις όμως.
0: Όποιος και να ήταν, μπορεί να εκνευριστήκατε λίγο. Αυτό καθόλου, να σας πω καθόλου, την αλήθεια καθόλου. Μου.
1: Ή κάναμε ένα ζωντανό διάλογο.
0: Παραφερθήκατε λίγο όταν μου είπατε ότι είμαι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Αλλά θα πρέπει και εσείς
1: να
0: δέχεστε και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είτε σας αρέσουν είτε όχι.
1: Όταν συζητάνε δύο ιδεολογικοί χώροι, πάντα έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί υπάρχει μια. Ζωντανή αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, εγώ κάνω τις ερωτήσεις και εσείς απαντάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, θα περιμένουμε 6 Ιουνίου, είπατε έτσι, ότι έχει συνεδριάζει Κεντρική Επιτροπή. Βεβαίως. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό απόγευμα.
1: Να,
0: γεια σας.
1: Καλά, γεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Διρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και 2.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ-παύλα-ζακυνθος.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της νομαρχιακής, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Πάμε παρακάτω, περνάμε στα δικά μας τα τοπικά θέματα. Έχουμε, πριν από λίγο μας ήρθε ένα δελτίο τύπου από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας με θέμα «Χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Η Ζάκυρθος πληρώνει την ανικανότητα και την επικίνδυνη προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής». Μεταξύ άλλων, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Η απόρριψη της χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοπία αποτελεί πολιτικό διασυρμό για την Δημοτική Αρχή και ακόμη μια τραγική απόδειξη ότι ο Δήμος Ζακύρθου βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης. Οι φάκελοι των έργων, χωρίς σοβαρή προετοιμασία, χωρίς επάρκεια και χωρίς στοιχειώδη υπευθυνότητα, οδήγησε στην απώλεια ενός τεράστιου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να αλλάξει την καθημερινότητα των αγροτών και των χωριών μας. Η Δύναμη Ελπίδας έχει επανειλημμένα φέρει το θέμα της αγροτικής οδοπίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, προειδοποιώντας ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η έλλειψη σχεδιασμού θα έχει σοβαρές συνέπειες. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Η Δημοτική Αρχή απέτυχε να οργανώσει, απέτυχε να διεκδικήσει, απέτυχε να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ζακύρθου. Και το χειρότερο, συνεχίζει να λειτουργεί με αλαζονία, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, λες και η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ είναι κάτι φυσιολογικό. Η πραγματικότητα είναι μία, ο Δήμος λειτουργεί πλέον στον αυτόματο πιλότο, χωρίς σχέδιο, χωρίς διοίκηση, χωρίς σοβαρότητα, με συνεχείς αποτυχίες, χαμένες χρηματοδοτήσεις και έργα που μένουν μόνο στις ανακοινώσεις. Την ώρα που άλλοι Δήμοι εξασφαλίζουν πόρους και προχωρούν έργα, η Ζάκυρθος μένει πίσω εξαιτίας μιας δημοτικής αρχής που αποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάσεων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρωτογενής τομέας της Ζακύρθου συνεχίζει να υποβαθμίζεται δραματικά, την ώρα που το νησί παραμένει χωρίς σύγχρονα σφαγεία, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κτηνοτρόφους και συνολικά στην αγροτική παραγωγή. Αντί η Δημοτική Αρχή να δίνει μάχη για την υποστήριξη της υπαίθρου, αφήνει τον αγροτικό κόσμο αβοήθητο και τον τόπο χωρίς βασικές υποδομές. Η απώλεια των 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι απλώς ένα διοικητικό λάθος, είναι πολιτική ευθύνη με ονοματεπώνυμο. Για το λόγο αυτό ζητάμε ξεκάθαρα την παρέτηση της Δημοτικής Αρχής. Η ανικανότητα, η προχειρότητα και η αλαζονία δεν μπορούν να συνεχίσουν να κοστίζουν στον τόπο μας. Η Ζάκυρθος αξίζει καλύτερα, αξίζει έναν Δήμο που να μπορεί να διεκδικεί, να σχεδιάζει και να φέρνει αποτελέσματα, όχι έναν Δήμο που χάνει εκατομμύρια και αναζητά συνεχώς δικαιολογίες. Είναι ένα δελτίο τύπου, λάβαμε σήμερα από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με την Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, να δούμε τι ισχύει αυτό. Εδώ αναφέρεται ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Και θα προσπαθήσουμε αύριο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και με τον κύριο Τσουρουνάκη, αλλά και με τον Δήμαρχο ή κάποιον άλλον από τη Δημοτική Αρχή, για να δούμε τι ισχύει με αυτό το θέμα που πραγματικά είναι αρκετά σοβαρό.
1: Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, νόμι στο κομπί, τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό αυτή την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις για το θέμα της αυτής της γυναίκας που πήρε τηλέφωνο στο 112. Έχει σημάνει λήξη συναγερμού πριν από λίγο στην περιοχή του Ναυαγίου, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που προκλήθηκε έπειτα από κλήση γυναίκα στο 112, κατά την οποία είχε εκφραστεί φόβος για την ασφάλειά της. Στο σημείο πήγαν γρήγορα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, του ΕΚΑΒ, της ελληνικής αστυνομίας και άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού και παροχής

βρέθηκε κάποιος συμπολίτης μας να την απομακρύνει. Έχουν σημειωθεί πάντως, κυρίες και κύριοι, παρόμοια περιστατικά εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς έχουν από εκείνο το σημείο έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους. Ευτυχώς που ήταν καλά τα πράγματα για αυτή την κυρία.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Τραγακίου, κύριο Νίκο Αρβανιτάκη. Θα δούμε εκεί για, για την πορεία των εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας, ένα έργο που προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια και οι πρόεδροι του χωριού εκεί και οι πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Μάλλον τώρα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο για να δούμε τώρα, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, που θα έχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 12 στην περιοχή Λούχα, μέσα στο χωριό κοντά στο Αιωλικό Πάρκο, 11 με 1.30 στην περιοχή ξανά Λούχα στη θέση Μήλος, 12.30 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή της Καλυθέας. Ενώ σήμερα έως τις 3 η ώρα θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Αργασίου, στο Ντερέκα έως Κρινά. Λοιπόν, και για αύριο προσοχή από τις 7.30 έως τις 2 στην Λούχα κοντά στο Αιωλικό Πάρκο και μέχρι τη 1.30 από τις 11 το πρωί στην περιοχή Μήλος, ξανά στο χωριό Λούχας, ενώ από 12.30 έως 3 στο χωριό της Καλυθέας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νίκο Αρβανιτάκη.

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Αρβανιτάκη, πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Τραγακίου. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε για να δούμε πώς πάει η τουριστική κίνηση στην περιοχή σας. Να ξεκινήσουμε ως εξής.
1: Δεν πάνε και πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπουμε και ακούμε από λοφοριατζίδες, ταξιτζίδες,
0: ναι,
1: από διάφορα φορτηγά που είναι της εποχής τώρα.
0: Είναι πιο κάτω από πέρυσι.
1: Ναι, ναι, είναι πιο κάτω από τα πέρυσι. Ξεκίνησε καλά η εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς έχει πέσει, λένε αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εννοείται ότι θα πάνε, ναι, καλύτερα τα πράγματα, mm-hmm, τον Ιούνιο και τους υπόλοιπους μήνες.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή να, αυτό το έχω ακούσει και από άλλους προέδρους, υπάρχει κόσμος, αλλά ναι, δεν ξοδεύει χρήματα όπως πέρυσι. Προτιμά
1: ακριβώς,
0: να μένει μέσα στα καταλήματά του, να ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και να ετοιμάζει το φαγητό του στα διαμερίσματα ή στα σπίτια που έχουν.
1: Όταν του παρέχει,
0: ναι,
1: παρέχουν
0: χρήση
1: τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Και ο πόλεμος τώρα αυτό που είχε γίνει και τα προβλήματα που επικρατούν το τελευταίο διάστημα όλο τον κόσμο με τις αυξήσεις στα καύσιμα,
0: μάλιστα,
1: και διάφορα πράγματα επιβαρύνουν όλο αυτό,
0: ναι,
1: το τουρισμό.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε πρόεδρε, λοιπόν, πραγματικά αν καταφέρετε στη θητεία σας να ξεκινήσει αυτό το έργο ζωής, ήταν όνειρο ζωής στο σχολείο στη Δερματούσα για πάρα πολλά χρόνια, από τους κατοίκους εκεί του χωριού και από τους όλους τους προηγούμενους προέδρους που έχουν διατελέσει τη θητεία τους πριν από εσάς. Σε τι σημείο βρισκόμαστε?
1: Να αναφερθούμε σε αυτό, κύριε Μαργέτα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το φέρετε πάλι στην επιφάνεια. Εάν τα καταφέρω και ξεμπλοκάρουμε αυτό το περιβόητο σχολείο της Δερματούσας, mm-hmm, έχω βάλει στόχο, εάν δεν τα καταφέρω, να μην ξανασχοληθώ άλλο με τα κοινά. Εάν τα καταφέρω όμως,
0: ναι,
1: όχι, που... για, ναι, όχι για, δεν πάω για πολιτική καριέρα, ένας άνθρωπος που αγαπάει και αγωνίζεται για το χωριό του καθημερινά.
0: Ναι.
1: Μόνο για το χωριό μου θέλω ασχοληθώ, δεν με ενδιαφέρει ούτε θέσεις ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω με ποιο ψηφοδέλτιο θα κατεβείτε. Αφήστε τα αυτά για αργότερα.
1: Αυτό
0: να κάνουμε λίγο
1: χιούμορ.
0: Λοιπόν, κύριε
1: το
0: πρόεδρε, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται το έργο. Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια υπόσχεση,
0: ναι,
1: του κύριου Τρεπεκλή, που είναι και προσωπικός μου φίλος πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια υπόσχεση που την έκανε πράξη μαζί με τον κύριο Καποδίστρια,
0: mm-hmm,
1: μαζί με τον πρώην πρόεδρο του χωριού, τον Γιάννη τον Πομόνη,
0: mm-hmm,
1: που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που βρήκαμε όλο το φάκελο και τον έχουμε εντάξει τώρα στο Δήμο, μαζί με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, έχουμε δώσει, έχει παραδοθεί το χωράφι αυτό για μια πενταετία στο,
0: ναι,
1: Δήμο, από ό,τι γνωρίζετε, από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Το φάκελο τον έχει ιδιώτης μηχανικός,
0: mm-hmm,
1: και προχωράει προς το τελείωμα ξυλοποίησης.
0: Ναι.
1: Κάτι ψηλοέγγραφα λείπουν ακόμα, που πάει πάρα πολύ καλά,
0: mm-hmm,
1: ο φάκελος για υλοποίηση. Και μας έχει προσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης,
0: ναι,
1: να καταθέσουμε το φάκελο στην περιφέρεια και να το κάνει αυτός χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Περνόμαστε με το σχολείο σας.
0: Mm-hmm. Σχολεία πρέπει να κατασκευάζονται. Καινούρια κτίρια, καινούριες σχολικές υποδομές.
1: Στο σχολείο έχουμε εντάξει,
0: ακριβώς,
1: μέσα και μία αίθουσα νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: τώρα,
1: νηπιαγωγείο, ναι,
0: ναι. Τώρα, κύριε πρόεδρε, εκεί τα παιδιά, έτσι. Έχετε κι εσείς, ναι, μικρά παιδάκια, δεν ξέρω, έχετε παιδάκια στο δημοτικό? Στο ή μεγαλύτερα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τα παιδιά πώς πηγαίνουν εκεί στο σχολείο? Υπάρχει σχολείο εκεί στην περιοχή που εξυπηρετεί όλες τις τάξεις?
1: Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε δύο τμήματα, δηλαδή του σχολείου.
0: Θα μπορούσατε να μείνετε κάπου σταθερά, πρόεδρε, δεν ξέρω αν οδηγείτε, για να σας ακούμε καλύτερα. Έχουμε χάσει την επαφή με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω, να ξαναπροσπαθήσουμε πάλι, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι. Έχουμε ξανά μαζί μας τον πρόεδρο, κύριο Αρβανιτάκη. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που μας λέγατε πώς ακριβώς γίνεται με το σχολείο εκεί που έχετε στο χωριό.
1: Ναι, το σχολείο της Δερματούσας στο Εξαφέσιο έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Ναι. Τα μισά παιδιά πάνε στο Τραγάκι και τα άλλα μισά στο Τσιλιβί.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να είναι 110 παιδιά αυτή τη στιγμή και ναι, να είναι χωρισμένα στα δύο.
0: Δηλαδή οι μισές τάξεις είναι
1: στο... Οι μισές, μπράβο, στο Τραγάκι και άλλες μισές στο Πλάνο. Ναι.
0: Αυτό πόσα χρόνια γίνεται, πάντα γινόταν αυτό?
1: Ναι, ναι, πάντα, ναι. Και στη δικιά μου τέτοια που είχα πάει στο δημοτικό, που ήμουν δημοτικός, στις δικές μου χρονιές τότε ήταν το ίδιο πράγμα ακριβώς, Πλάνο με Τραγάκι.
0: Καλά, κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, για 20 χρόνια...
1: Το 95-94
0: ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι λίγο λυπηρό, έτσι, 20 χρόνια να προσπαθούν εκεί πέρα όλοι οι προέδροι και να μην μπορούν να φτιάξουμε ένα σχολείο, να μην μπορεί να βρεθεί λύση.
1: Ο φάκελος που έχω στα χέρια μου εγώ, ναι, αυτό το σχολείο τώρα το νέο, αν τα καταφέρουμε, ευνοεί και τα τρία χωριά. Γράφουν μέσα τα έγγραφα ότι είναι για Κυψέλη, Τραγάκι και Πλάνο. Και της ευρύτερης περιοχής εκεί πέρα, ναι, που μπορεί να εξυπηρετήσει ανάλογα και τους κατοίκους και, μάλιστα, τα παιδιά που θέλουν να έρθουν στο σχολείο αυτό. Είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει, γιατί ο συγχωρεμένος ο Διονύσης ο Γάσπαρος έκανε αγώνα για να βρει αυτό το χωράφι.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Καταλάβατε, είναι από το 2006 αυτό το χωράφι αγορασμένο. Έχουν προσπαθήσει διάφοροι ερετοί, ναι, να βοηθήσουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ο κύριος Κολοκοτσάς είχε προσπαθήσει τώρα μέσω ΕΣΠΑ, κάποια έγγραφα λείπανε. Τώρα το είχε αναλάβει εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Μηχανικός,
0: ναι,
1: και πάμε με το γράμμα του νόμου, δηλαδή ρωτάμε και φτιάχνουμε.
0: Ναι. Αφού εντάξει, σας είπε και ο κύριος Τρεπεκλής ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, τώρα κάνετε το φάκελο, έτσι.
1: Όλο το φάκελο,
0: για να κατατεθεί,
1: ναι,
0: ο φάκελος
1: έχουμε...
0: να πάει προς χρηματοδότηση.
1: Ναι, ναι. Κοιτάμε να δούμε τη μελέτη η τότε με την τώρα, τι διαφορές χρειάζεται να αλλάξουμε και προχωράμε για το τελείωμα του φακέλου. Όχι στο τελείωμα του φακέλου, εγώ προσωπικά θα τον πάρω με τον κύριο Δήμαρχο και θα τον πάμε στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να γίνουν, πιστεύω ότι είσαστε σε καλό δρόμο και μακάρι
1: είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε άρρηση συνεργασία και με τους υπεύθυνους παιδείας, αντιδήμαρχο παιδείας και με το δήμαρχο. Είναι ένα θέμα που ασχολούνται με αυτό, γιατί το έχουμε βάλει στόχο να το φτάσουμε έως τέλος.
0: Ναι. Κάποια άλλα θέματα που απασχολούν εκεί την περιοχή σας, έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος, οδοποιία, νερό, καθαριότητα, κόψιμο χόρτων.
1: Σήμερα είχαμε ειδικό συνεργείο της ΔΕΙΑΣ και κάναμε κάποιες καθαρίσεις στις γεωτρήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βλάβες, όλο υπάρχουν βλάβες, γιατί είναι και κάποιες βλάβες. Έχει προκύψει και αυτό στον Άγιο Σώστη. Καταλαβαίνουμε, δεν ναι, είναι και πάρα πολύ ανάγκη. Κάνουμε λίγο υπομονή. Εντάξει, έχουν έρθει βέβαια, συνεχίζονται ναι, βλάβες και έχουμε βλάβες. Τώρα έχουμε κάποια προβλήματα με τους δρόμους. Κάποια πεζοδρόμια που πρέπει να φτιαχτούν και να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε, γιατί πρέπει... Είναι κάποια ιδιωτικά τυχεία εκεί πέρα που πρέπει να πεταχτούν και να μπουν πιο μέσα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε από πάνω και κοιτάμε να δούμε πού θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα είναι πολλή κίνηση στην περιοχή και ναι, παρκάρουν όλοι μέσα στον δρόμο. Έχω πάει στην τροχιά δύο φορές. Περιμένω να έρθουν να κάνουν αυτοψία σε κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα. Mm. Γιατί ξέρετε, περνάνε βιτία, φορτηγά με τρόφιμα, λεωφορεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο και να γίνεται μποτιλιάρισμα σε κάποιες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω από μόνος μου, αν δεν έρθει η τροχέα να υποδείξει που θα μπουν πινακίδες στο Δήμο για να έρθει το τμήμα της καθημερινότητας και της τεχνικής υπηρεσίας να βάλουν πινακίδες.
0: Ναι.
1: Με πονάει λίγο αυτό το θέμα, γιατί δημιουργείται μεγάλο μποτιλιάρισμα και παρεμπόδιση του δρόμου. Τώρα πιστεύω ότι να τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα, να μπουν πινακίδες για να έρθει η τροχιά, όποιος παρκάρει εκεί να του κόβει το ανάλογο πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ,
0: πολύ.
1: Κύριε Μαργέτα, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα παρακολουθούμε και εμεί την πορεία του έργου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό, μεταξύ των επαγγελματιών, ιδιοκτητών, βιτιοφόρων, οχημάτων, μεταφοράς νερού, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως. Βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μία αντιδικία λόγω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακύνθου οι ιδιοκτήτες των δημοσίων χρήσεων εναντίον των άλλων ιδιοκτητών. Μεταξύ λοιπόν υπάρχει ένα δελτίο τύπου τώρα που να το δούμε σε τι αναφέρονται. Μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Λοιπόν, ως γνωστό, μεταξύ επαγγελματιών, ιδιοκτητών, βιτιοφόρων, οχημάτων, μεταφοράς νερού, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως, βρίσκεται σε εξέλιξη αντιδικία λόγω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκήσαμε στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακύρθου εμείς οι πρώτοι, κατά των δευτερών, με αίτημα τη διακοπή μεταφοράς ύδατος εξαιτίας πρακτικών αθέμητου ανταγωνισμού. Η υπόθεση θα συζητηθεί στις 10 Ιουνίου. Ενώ στην ανωτέρω ενέργειά μας, δηλαδή να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη, προβήκαμε μετά από επανειλημμένες και προκλητικές παρεμβάσεις εκ μέρους των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως, οι οποίοι μεταφέρουν νερό με τα βιτιοφόρα όχηματά τους, έχοντας αδειοδοτηθεί μόνο για μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για νερό. Στερούμενη βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων τους από την αρμόδια τοπική υγειονομική υπηρεσία και χωρίς αναφορά στην προέλευση του νερού που μεταφέρουν. Για τα νοτέρω παράνομες πράξεις, για τις παραλήψεις τους έχουμε απευθυνθεί κατά επανάληψη αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενεργηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να πάψει η παραβατικότητα στη μεταφορά νερού, δεδομένου ότι εμείς επαγγελματίες ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών επί 30 χρόνια στον κλάδο τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Ενώ οι ιδιοκτήτες δημοσίας χρήσεως στερούνται των νόμιμων βεβαιώσεων και γεωτρήσεων άντλησης νερού νομίμως αδειοδοτημένων. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στην ανακοίνωση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να επικοινωνήσουμε με τις δύο πλευρές να δούμε τι συμβαίνει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Δεν έχω τίποτα.

Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι από τον κόσμο, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα που σας είπαμε στην αρχή για το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας που καταρρύπτονται αυτή την εποχή σε όλη την Ευρώπη λόγω ενός ισχυρού θερμικού θόλου, έτσι ονομάζουν οι επιστήμονες αυτό το φαινόμενο που παγιδεύει τον θερμό αέρα πάνω από αυτές τις χώρες, συγκεκριμένα από στη Γαλλία και στην Αγγλία. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα καταγράφηκε η πιο θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 34,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ προχτές Τρίτη ο υδράργυρος έφτασε στους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία τώρα, ο καύσωνας χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής για την εποχή με 7 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, συμπεριλαμβανομένων και 5 πνιγμών. Στην Ιταλία, η Ρώμη έθεσε και άλλες 3 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ενώ η Ισπανία αντιμετωπίζει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με το Μπιλμπάο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ενώ περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχασαν ζωή τους στην Ευρώπη, όχι από τον καύσωνα αλλά από αιτίες που σχετίζονται με την ζέστη κατά τη διάρκεια του 2024. Μιλάμε φυσικά για όλη την Ευρώπη αλλά όχι από τον καύσωνα. Απλά ο καύσωνας επιβάρυνε κάποιους που είχαν άλλα νοσήματα και έτσι έχασαν τη ζωή τους. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη τόσο έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια οι επιστήμονες μιλάνε για ένα έτσι ιδιαίτερο ζεστό καλοκαίρι. Θα το δούμε τώρα στην διάρκεια των ημερών. Πάμε σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, όπου από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ένα παιδάκι 10 ετών, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε κανάλι στις Σέρες. Η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη μία 43χρονη που φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή, ακούστε τώρα, περνώντας το καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το θέμα. Το άτυχο παιδάκι 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τετάρτης σε ένα αρδιευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρώτα έτσι στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, στη σωρό του ανήλικου διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Όλα έγιναν όταν ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό το πρωί της Τετάρτης και λίγο πριν τις 12 βρέθηκε μέσα στο κανάλι. Στο σημείο πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Δυστυχώς ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αν είναι τώρα δυνατόν, τι μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη με ένα έτσι μικρό παιδάκι. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις σε ό,τι αφορά εκεί το μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ιράκ και στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται κανονικά. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο αίσιο τέλος, μάλλον ίσως από την πλευρά του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ίσως δούμε κάποιο φως στο τούνελ και επικρατήσουν οι προσπάθειες των διπλωματών που γίνονται έτσι όλες αυτές τις ημέρες, σε αντίθεση με την Ουκρανία εκεί στο μέτωπο που συνεχίζονται όλες αυτές οι εχθροπραξίες, χωρίς βέβαια εμείς να μαθαίνουμε τίποτε για εκείνες τις περιοχές. Και αλήθεια, θα ήθελα έτσι κάποια στιγμή να δούμε πώς είναι σε αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς, για παράδειγμα η Μαριούπολη. Πώς είναι τώρα, πώς ζουν εκεί οι κάτοικοι, γιατί έχει περάσει στην πλευρά της Ρωσίας εκείνη η περιοχή. Για να δούμε τώρα
Μία άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τη σύλληψη δύο Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου. Βρέθηκαν στην κατοχή τους μεγάλα κομμάτια απολιθωμάτων. Απαγορεύεται κάτι τέτοιο όταν επισκεφθείς εκεί την περιοχή. Προσπάθησαν να ανταπεράσουν από το αεροδρόμιο του νησιού αυτοί οι δύο Ολλανδοί, που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Εννοείται, τι να δηλώσει το τελωνείο, ούτε άδεια μπορείς να πάρεις για κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται όταν επισκεφτείς το απολιθωμένο δάσος να κόβεις κομμάτια από τα δέντρα εκεί. Η περιοχή αποτελεί ένα απέραντο μουσείο φυσικής ιστορίας. Ενώ το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκα κατά τον έλεγχο αποτελεί φυσικά τμήματα των απολιθωμένων δέντρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την εκεί περιοχή που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης.

πάμε να δούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριαρχεί βέβαια το δρόμενο της Γκιόστρας, όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η πομπή της παιδικής Γκιόστρας από τους Αιγείου 40 προς την πλατεία Σολομού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις στις 7 το απόγευμα με το πεζοπόρο τμήμα της Γκιόστρας που θα ξεκινήσει από τους Αγίου 40 και θα καταλήξει στην πλατεία Σολομού όπου θα πραγματοποιηθεί το αγώνισμα με τα άλογα και τους υπείς όπως κάθε χρόνο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τα συγκροτήματα που για φέτος έχει παρατηρηθεί αυτό, που θα έρθουν από άλλες περιοχές, άλλες χώρες, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων και εξαιτίας των ακριβών αεροπορικών εισιτηρίων. Να δούμε λοιπόν ότι η επίσημη έναρξη γίνεται αύριο Παρασκευή στις 8 το απόγευμα στην πλατεία Σολομού με την έπαρση σημαίων, χορούς εποχής και παρουσίαση του ύμνου της Γκιόστρας σε μουσική και στίχους του Ζώη Φωτεινόπουλου. Λοιπόν, θα συμμετέχει η σχολή χορού της Όλγας Μπέρτας Έλληνα με χορούς εποχής, η χοροδία της Φανερωμένης και το Φιόρο του Λεβάντε. Το Σάββατο λοιπόν, όπως σας προαναφέραμε, 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η πομπή της παιδικής Γκιόστρας από την πλατεία των Αγίων 40 προς την πλατεία Σολομού, ενώ την Κυριακή θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Σολομού με τα αγωνίσματα αυτά που συμμετέχουν ενήλικες. Αυτά για την Γκιόστρα, ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμενο που παρακολουθούμε κάθε χρόνο, όχι εμείς μόνο οι Ζακυνθινοί, αλλά και αρκετοί τουρίστες.

σου κάνει. Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά ο Μάιος κύλησε πάρα πολύ ευχάριστα. Είχαμε και θεατρικές παραστάσεις και το φεστιβάλ χορών εδώ, που συμμετείχαν όλα τα χορευτικά συγκροτήματα του νησιού μας και τα τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων. Πάρα πολύ ωραία, έδωσαν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στο θεατράκι της πλατείας Σολομού. Είχαμε και το διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στην πολύ σπουδαία προσωπικό του νησιού μας, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, ένα πολύ επιτυχημένο έτσι συμβόλαιο. Θα κλείσει ο μήνας με το αγώνισμα της Γκιόστρας, όμως το Σάββατο 30 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε να δείτε τη μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Ανδριανής Μαρούλη. Την Κυριακή στο Θέατρο Σαρακινάδο 8 η ώρα ο Μάγος Σανχάρα παρουσιάζει στη Ζάκυνθο το σοου Ως Διαμαγείας. Την Γκιόστρα την είπαμε πριν, κλείνει έτσι ο Μάιος πάρα πολύ όμορφα, με ζεστές θερμοκρασίες. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε τις παραλίες του νησιού μας, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος και το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σωρό εκδηλώσεις και στην πλατεία Σολομού και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Θέατρο Σαρακινάδου. Περιμένουμε με ανυπομονησία το πρόγραμμα του Ιουνίου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μας πει πώς, τι έχει σχεδιάσει για το καλοκαίρι του 2026, ποιες εκδηλώσεις θα έχουμε. Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις θα γίνουν και στην πλατεία αλλά και στο ανοιχτό θέατρο, στο ανοιχτό υπαίθριο θέατρο. Ετοιμάζεται εκεί και καθαρίζεται ο χώρος.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να κλείσουμε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Καταγγέλθηκαν και διερευνώνται στη Ζάκυνθο με θέματα υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μία γνωστή μου που δουλεύει σε ξενοδοχείο στο Αργάσι. Είχε δεχτεί και αυτή τηλέφωνο στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου από κάποιον, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ο λογιστής της εταιρείας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστοι τηλεφώνησε στα θύματα προσποιούμενοι το λογιστή, δείτε εδώ, και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι έχει εγκριθεί για λογαριασμό τους κάποιο επίδομα. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά. Στην πρώτη περίπτωση αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη 950 ευρώ, με τη συνολική ζημιά να φτάνει στα 2.950 ευρώ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μα είναι δυνατόν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μην απαντάτε στα... Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Νομίζω ότι όλοι πια είμαστε ενημερωμένοι, και πόσο μάλλον όταν λέει εδώ για υπαλλήλους ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων. Υπάρχει μία νέα τώρα έτσι μόδα, να πω εισαγωγικά, καλούν στις ρεσεψιόν το ξενοδοχείο, και φαίνεται ότι οι υπάλληλοι, μάλλον που σήκωσε το τηλέφωνο, έπεσαν θύματα αυτής της τηλεφωνικής απάτης. Η άγνωστη αυτή προσποιούται τον λογιστή. Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι λογιστές δεν σας παίρνουν τηλέφωνο μέρα μεσημέρι και να σας ζητούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου. Αύριο το πρωί 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Εμείς 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε, μην σηκώνετε τηλέφωνα σε αγνώστους. Γεια σας.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα. 92.
2: Υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
2: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
5: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αισθητών αστάθειας, δηλώσαν και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
6: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
2: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
7: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια

0: επιστρέψεις σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
1: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
0: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
0: Εννοείται.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5ο ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με περιλάβους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώξει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
1: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το μαραθώνα?
3: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής, ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95

0: 5 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο, με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
1: η πρατηριούχη Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
0: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των μαρτυρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απεφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με περισσότερο, με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν
1: θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
1: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
0: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κυρία χαρακτηριστικά, οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδρο στη Θεσσαλονίκη, στο Δίο στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφαία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρική, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοθιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή. Κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
1: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρώων θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα νέο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιο στην. Στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
1: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρα εισφορές.
1: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
1: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομής στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
1: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνου, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Δείτε jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας το διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την μπούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα, σίγουρα πάντα με την Eurostat, συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδα. Στο Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, θαράντα στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολίμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Υπήρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδόση Πάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν
0: τρέχει κίνδυνο η ζωή του.
6: Ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό, οι τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι τρεις φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστήσει σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφσιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, δύο ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί, διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του τέταρτου, τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Αυτοδιοικητική Συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, ψηλά στη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον νέο Νότιο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της, Σταύρο Ξαρχάκο, με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού Σάντα Φε. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
9: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
9: ναι,
6: αυτό.
9: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
9: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο
6: αυτά.
9: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του Δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται Στο Παρόν.
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
10: Βέβαια, την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολη, την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του προαθλήματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα το Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από τραυματισμού, στη λίστα των ξένων παικτών, 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέρχιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace, που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου, 1-0 στη Λειψία, την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τη Τζέλσι και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
10: Ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League, το προσεχές Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό του Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα. Real FM.

0: κόσμο, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
9: Hey, στα Ροβά!

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπα, Λουκία, να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ τι λες?
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Με 34 βαθμούς, 5η 28 Μαΐου, έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λέω, για να βάλουμε τους φίλους ακροατές, διότι ξέρεις πόσους βαθμούς έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για πες.
1: Πόσους?
0: Στη Σύνδο.
1: 35?
0: 35,7. Ε, 28 Μαΐου σκέψου.
1: Είδες, έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω.
0: Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στην Eurovision?
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, με τη Βουλγαρία μας κούφανες όλους. Λοιπόν, Σύνδρος 35,7, Γιαννιτσά 35,7, όχι Κρήτη. Πάλι στο βάθρο Παλαιό Σκυλίτσι η Μαθίας. Θέλω να πάω στο Παλαιό Σκυλίτσι να δω τι γίνεται εκεί. Και κάθε μέρα
1: έχει ζέστη. Παλαιό Σκυλίτσι η Μαθίας.
0: Είναι αυτό που
1: ζέστη.
0: Κάθε μέρα είναι στο βάθρο των τριών πιο ζεστών πόλεων της χώρας. Ε? Ωραίο δεν είναι?
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα η Βόρεια Ελλάδα από Θεσσαλία και πάνω έχει 35 άρια και έχουμε ακόμα 28 Μαΐου. Σκέψου τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 55, πόσους θα έχουμε?
1: Πόσους θα έχουμε, θα είναι, θυμάσαι κάτι Αύγουστος που λέγαμε, εντάξει δεν υπάρχει αυτό, βράζεις αυγό στο έξω, ναι, στο μπορεί, μπαλκόνι.
0: Θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με καλοκαιρινές διακοπές, διότι μπορεί να λέγαμε πότε ήταν, χθες ή προχθές, με τον επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, χθες, ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αλλά εγώ άλλα διαβάζω εδώ, βρε Λουκιά, και έχω μπερδευτεί. Έχει δώσει, ξέρεις τώρα, πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν, κλείνουν δωμάτια, καταλήματα, ξενοδοχεία με την booking.com, μια πλατφόρμα. Είναι πολλές. Είναι TripAdvisor, είναι.
1: Κάνουν
0: διαφήμιση. Τώρα 2-3 είναι. Λοιπόν. Και βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι στο τριήμερο 29 Μαΐου 1 Ιουνίου τώρα, του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βάση αναζητήσεις που έχουν γίνει για check-in από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, καταγράφεται αύξηση, παρακαλώ, σε σχέση με πέρσι, 21%, Λουκία. Έλα,
1: ιδέες.
0: Τι είπες?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Περίμενε. Φαίνεται ότι υπάρχουν για τριήμερο, αλλά στο booking.com δεν κλείνεις για να πας στο εξοχικό σου. Πρέπει να κλείνεις να πληρώσεις.
1: Όχι, κλείνεις, ναι, και πληρώνεις.
0: Κατάλαβες, στο εξοχικό δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Το πας μόνος. Ναι, ναι, δεν το χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει τόση ανάγκη. Να, έτσι, να
0: που λέει να αφήσω απλήρωτο το λογαριασμό του ρεύματος για να,
1: ναι,
0: πάω.
1: Ναι, ναι, ναι, που αυτό ωραία. Έχει τόση ανάγκη.
0: Άκου τώρα, 21% πάνω σε σχέση με πέρσι είναι συνολικά οι κρατήσεις. Ειδικά στον εσωτερικό τουρισμό η αύξηση είναι 33% σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα, στην κορυφή των αναζητήσεων είναι η Αθήνα, λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αθήνα τι σημαίνει? Ότι είναι και ταξιδιώτες προφανώς απ' έξω προς τα μέσα, άρα αυτό κάνει πιο σύνθετο το συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες που πάνε στους προορισμούς, είναι και ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή αν είναι πολύ πάνω οι ξένοι θα αλλοιωθεί το δείγμα. Στην δεκάδα είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει 33% άνοδο. Στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο στην 8η θέση με μεγάλη
1: γιατί
0: άνοδο.
1: Γιατί είναι και κοντά.
0: Άκου
1: έτσι.
0: Πόση άνοδο έχει το Ναύπλιο σε σχέση με πέρσι, πόσο λες?
1: Σίγουρα τον. Κοίτα τον Ναύπλιο.
0: Αυτό
1: γενικά,
0: άμα το βρεις, θα σκίσει το αντίπλωμα.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σίγουρα τον Ναύπλιο θα έχει. Είναι ένας προορισμός που πάνε, είναι το εύκολο. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Και πέρσι.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κανατριαντάρι. 115% πάνω.
1: Άντε!
0: Ναι, τον Ναύπλιο.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, Χανιά 13% πάνω, σταθερή δυναμική της Κρήτης.
1: Που η Χανιά θες και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, ακριβώς προορισμός.
0: Άστο,
1: έχει γίνει.
0: Ένα μήνα δεν ξοδεύεις τίποτα για να πας στα Χανιά.
1: Για να πας στα Χανιά,
0: οποία,
1: πραγματικά. Παρεπτώ,
0: πρέπει να σου πω ότι έκανα εκεί, στο πλοίο που υπηρετούσα, γιατί κάποιοι λένε, εγώ τα λέω όλα. Υπηρετούσα στο αρματαγό Κος. Έχει του κύριου παλιοσίδερα τώρα. Από το οποίο πήρα και απολυτήριο στην κρίση της άνοιξης του 87. Δηλαδή πριν πάρα απολυτήριο, ήμασταν τα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της θητείας μου, μπήκε το πλοίο για επισκευή στον Ναύσταθμο. Και έτσι ζούσα υποχρεωτικά για 3-4 μήνες στα Χανιά. Έζησα λοιπόν στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική πόλη, υπέροχη, φιλόξενη, με καταπληκτικό φαγητό. Εκεί παίρνει για πλάκα 10 κιλά σε 4 μήνες.
1: Πραγματικά.
0: Με πολύ ωραίο το παλιό λιμάνι, οι παραλίες γύρω-γύρω. Πραγματικά δεν είμαι διακοπές, δεν είναι κολυμπούσα, αλλά ξέρεις, το απόγευμα, όταν γιατί δεν είσαι συνεχώς με στο πλοίο, βγαίνεις μία στις δύο, μία στις τρεις, βγαίνεις έξω. Πραγματικά υπέροχα τα Χανιά. Και τότε, το 87, σκέψου τώρα. Λοιπόν, Ρώμη-Παρίσι είναι στην κορυφή επίσης στο εξωτερικό. παρά τη μικρή μείωση. Και Βουδαπέστη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Πώς σου φαίνεται που σε ταξιδεύω λίγο?
1: Μ' αρέσει, γιατί ξεκινάμε και μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιριού.
0: Θέλεις Μιλάνο?
1: Και μ' αρέσει πολύ.
0: Έχω Μιλάνο.
1: Μιλάνο. Mm. Λέγε και Μιλάνο. Πόσο?
0: Είναι στην, έκτη θέση των αναζητήσεων στο εξωτερικό. Θέση. Θες Κωνσταντινούπολη? Πολύ ωραία Κωνσταντινούπολη. Φανταστική.
1: Είμαι σίγουρη ότι και η Κωνσταντινούπολη
0: Έβδομη. Έχει Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη έχει πτώσει 35%. Λες γιατί έχει ζέστη? Δεν πάνε γιατί έχει ζέστη?
1: Μπορεί.
0: Έχει 40 βαθμούς στην Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Και μάλιστα είναι ρεκόρ εκατονταετία στα 40 άρια τέτοια περίοδο στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, πού καταλήγουμε? Ναύπλιο εδώ και έξω δεν πάμε, γιατί αν πάμε έξω πρέπει ένα μήνα να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό. Και ναύπλιο είναι και κοντά, όπως σωστά είπες, μία μισή ώρα πιάνουμε το αυτοκίνητο με τους δρόμους που έχουν γίνει. Άρα είναι ό,τι πρέπει το ναύπλιο, Λουκία. Να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο ναύπλιο.
1: Να την αφιερώσουμε, γιατί
0: πάρα
1: όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: λίγη άνοδος σε σχέση με αυτά τα απίθανα που έγιναν. Δηλαδή πραγματικά εγώ θαυμάζω την έννοια της, του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις. Χθες το πρωί βγαίνει το Αλτζαζίρα, γι' αυτό ήταν, συμφώνησαν. Λέμε συμφώνησαν. Βγαίνει το απόγευμα, θυμάσαι που το προλάβαμε, η Ιρανική τηλεόραση και λέει MOU. Έχουμε στα χέρια μας το Memorandum of Understanding, δηλαδή το μνημόνιο συμφωνίας από τους Αμερικανούς. Τι είπαμε εμείς, τι είπες εσύ, θυμάσαι τι είπες εσύ όταν στο είπα. Δεν σε παραδεχτώ.
1: Το... Ναι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Κάνα το μικρό καλάθι μου λες.
1: Αυτό.
0: Μου τα λες κάθε μέρα και αλλάζουν μετά. Έπεσε.
1: Βέβαια.
0: Πάλι έπεσε, αλλά Βουλγαρία
1: πάλι,
0: μέσα.
1: Πάλι.
0: Αλλά Βουλγαρία. Πρόσκειο, τι συμβαίνει λοιπόν. Προχωράει το βράδυ, κάνει υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε με τίποτα, έτσι.
0: Εσύ έχεις την κοινωνική αδιέστηση, Λουκία. Μα εγώ είμαι λίγο πιο
1: αφού. Δεν μπορούμε. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Προχωράει το βράδυ και εκεί γύρω στις 7, την ώρα των κεντρικών, των πρώτων κεντρικών δελτίων, Αντένα, Όπεν και Αλφα, βγαίνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάνει υπουργικό συμβούλιο και λέει: Ακούστε, με πολύ αυστηρό ύφος, αν δεν τελειώσουν, θα τους τελειώσουμε. Σου θυμίζει τίποτα αυτό.
1: Φυσικά.
0: Είναι το τελεσίγραφο νούμερο 8656.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης λέει, επειδή ακούω κάτι να λένε κάτι έξυπνους, ότι θα εκμεταλλεύονται από κοινού Ομάν και Ιράν τα στενά του Ορμούς, αν το Ομάν το κάνει, θα το ανατινάξω. Όλο το Ομάν, όπως είναι πακέτο. Δεν ξεκινάει καλά η βραδιά.
1: Άρα κοιμόμαστε. Λοιπόν πάει
0: περίμενε.
1: Και αυτό.
0: Περίμενε, δεν έχεις δει τίποτα. Κοιμόμαστε έτσι. Ξυπνάω 6 το πρωί, παίρνω τα μηνύματα για να ετοιμάσω την εκπομπή, μου λένε πόλεμος πάλι. Λέω, παππού. Λέει, το ξέρεις. Πριν από λίγο. Πόλεμος. Πάλι λέω, πήρανε για συμφωνία. Το μεσημέρι είχαν πει ότι έχουν. Όλοι.
1: Να δω. Εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι. Μα το θέλω.
0: Περίμενε.
1: Μέχρι να το δω.
0: Περίμενε, γιατί θα το πληρώσουμε, θα σου πω τώρα. Χτυπάνε οι Ιρανοί 4 πλοία που πάνε να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Το ένα αμερικανικό τάνκερ. Λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε. Όπα. Και χτυπάνε και ρίχνουν drones των Ιρανών. Και όχι μόνο ρίχνουν drones των Ιρανών. Βομβαρδίζουν και τη βάση που είναι στο Ιράν εκτόξευσης drones. Οι Αμερικανοί, πόλεμος κανονικός. Και τι κάνουν οι Ιρανοί? Απαντούν βομβαρδίζοντας αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, παρακαλώ. Άρα είχαμε τα ξημερώματα κανονικό πόλεμο. Τι συζητάμε, βρε Λουκία μου? Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Δεν τελειώνει με τίποτα έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα. Όταν πια τελειώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Θα συνεχίσει να ασχολείσαι.
1: Γιατί όλες αυτές οι ίξεις αφήξεις, ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί μας αφορά στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. Αλλά όσον αφορά το ότι τελείωσε, μέχρι να το δω και με τη βούλα και να τα δούμε όλα γραμμένα και τακτοποιημένα, θα σταματήσω να ασχολούμαι πραγματικά. Ίξεις αφήξεις είναι όλα αυτά.
0: Για να καταλάβεις, τι θα μας υποχρεώσουν να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε κάθε μέρα? Οι επιπτώσεις, Λουκία. Διότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.
1: Λέω, οι επιπτώσεις.
0: Ναι, ότι εάν παραμείνουν και τον Ιούνιο, που έτσι φαίνεται, κλειστά τα στενά του Ορμούς, τότε το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 150 και 180 και να τυναχθούν στον αέρα όλα τα σχέδια για αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι, να έχουμε τα λοιπάσματα, τεράστιο ζήτημα, αύξηση κόστος παραγωγής, τεράστιο, μεταφορές, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10 και πρόσεξε, το fuel pass τέλος. Συνεχίζεται μόνο η επιδότηση, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι έτσι, στο πετρέλαιο που είναι 15 λεπτά αντί για 20 στην αντλία, στο ντίζελ. Αυτό έχει πέσει όμως, είναι 1,73. Η αμόλυβδη είναι 2,12 και δεν επιδοτείται πια. Άρα το 2,12 το πληρώνεις, Λουκία μου. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον πόλεμο μοιραία, γιατί τις επιπτώσεις, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα μας, Λουκία. Τσίπρα, πώς βλέπεις?
1: Τσίπρα, βλέπω, πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, μίλησε για δικαιοσύνη, είχε μαζί του, να πούμε, την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Είπε διάφορα για δικαιοσύνη, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να επιστρέψει, για δημοκρατία. Τον είδα και σήμερα πάλι ανανεωμένο, χαμογελαστό, φρέσκο, μια χαρά.
0: Από την
1: τους αντιπάλους του δεν βλέπω καλά, ειδικά το Πασόκ.
0: Κοίτα, από την άλλη πλευρά έχω να σου πω το εξής παράδοξο, ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι που ένα κόμμα που δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, δέχεται τα πειρά σαν να είναι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε ανακοινώσει, γιατί τα δέχεται
0: όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι, μα όλοι.
1: Είναι το πρόσωπο της εβδομάδας ξεκάθαρα.

0: ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας. Μην είναι και των επόμενων εβδομάδων, λέω,
1: ναι,
0: από το πρόσωπο.
1: Μην είναι βέβαια. Πρόσκειο τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης που το πρωί μίλησε στο Open, είπε ότι ο Τσίπρας έρχεται με τη βοήθεια των μηντιακών συστημάτων, χορηγών και άλλων οι οποίοι τον στηρίζουν και κατασκευάζουν και δημοσιοποιήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι το έργο που ανεβάζει τον, ναι, το Πασόκ εδώ και με, από όταν, ναι, άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το έργο το ανεβάζει το Πασόκ. Τα στελέχη κάνουν επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα που βρήκε τα χρήματα, πώς έκανε όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα. Βλέπω ότι το Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως επειδή ζορίζεται, ναι, έχει αρχίσει την επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά αυτό...
0: Έντονη επίθεση, αφού ώρες απορώ. Δηλαδή, εγώ τους ρωτάω και τους βουλευτές που έχω εδώ του Πασόκ, ποιον θα πρωτοπολεμήσετε, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα? Γιατί βλέπω πειρά πανταχώθηκε και από τις δύο πλευρές.
1: Πρόσεχε τώρα, το ότι λέει ο Ανδρουλάκης, ότι αφού έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι είναι αγκαλιά με τη διαπλοκή και με όλα τα συστήματα συμφερόντων, λέει σήμερα ότι ο Τσίπρας έρχεται με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι τα μηντιακά συμφέροντα τον στηρίζουν και κατασκευάζουν δημοσκοπήσεις και ότι όλο αυτό είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία
0: αυτό
1: που τον θέλει για δεύτερο.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Αυτό ειδικά ότι κατασκευάζονται οι δημοσκοπήσεις και χειραγωγούνται οι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και... δεν είναι μια απλή κατηγορία. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Ανδρουλάκης, ας τα φέρει μπροστά να τα συζητήσουμε.
1: Επειδή τον είδα μετά την συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open, την προηγούμενη από μας εκπομπή, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Χολοκυθά, τον είδα και τον ρώτησα γι' αυτό και μου είπε στοιχεία, αν θέλει να τα δημοσιοποιήσει ο ίδιος, στοιχεία,
0: ναι,
1: στοιχεία και
0: πω,
1: ονόματα.
0: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, μην πετάμε στον αέρα, αλλάζουμε στον ανεμιστήρα.
1: Στοιχεία και ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα εμφανίζονται να βγάζουν, λέει ο ίδιος, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που το Πασόκ είναι σε μονοψήφιο και ο Τσίπρας είναι στο 16-17. Πραγματικά, αν θέλει, θα δημοσιοποιήσει, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο. Μισό λεπτό.
0: Εικόνα.
1: Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ να δημοσιοποιούνται έχουν γίνει και στόπα και χθες, πριν γίνει κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν
0: επιτρέπεται. Πραγματική εικόνα θα έχουμε. Πραγματική εικόνα θα έχουμε τουλάχιστον σε μία εβδομάδα. Τουλάχιστον σε μία εβδομάδα, για να μην πω και αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να μετρηθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, νομίζω, πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του.
1: Αυτή η δημοσκόπηση τελευταία ήταν, έγραφε κόμμα Τσίπρα. Όχι, ναι. η τελευταία.
0: Η Real Polls ήταν
1: έχει,
0: μετά.
1: Ναι, αυτή έχει τελειώσει.
0: Ήταν
1: δεν ήταν μετά, όχι. Αυτή έχει τελειώσει πριν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, άρα δεν έχει μετρήσει το κόμμα. Λέει κόμμα Τσίπρα. Ανακοινώθηκε μετά, αλλά γίνει πριν. Η δημοσκόπηση, ξέρεις, δεν γίνεται δύο λεπτά πριν να ανακοινωθεί. Θέλει προεργασία. Πρέπει να κλείσει, να τη μετρήσει, να την αξιολογήσει. Άρα έχει γίνει πριν. Άρα εδώ είναι ένα θέμα ότι βεβαίως αυτό δείχνει μια τάση. Δεν λέω ότι αλλίωσε κανείς από την εταιρεία αυτή τα αποτελέσματα. Προς Θεού, καταγράφω τη διαμαρτυρία Ανδρουλάκη και καταγράφω τα δεδομένα που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας έχει πει ο κύριος Μαύρος. Εν πάση περιπτώσει, η τάση υπάρχει. Και κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι αυτή, θα είναι η επόμενη, μεθεπόμενη θα φανεί. Και αν βγει μια δημοσκόπηση, θα λέει Τσίπρας 17 και Πασόκ 9, υπάρχει ένα ζήτημα. Μην σου πω και δύο ζητήματα. Θα το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς. Τότε δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αυτό που λένε στη Νέα Δημοκρατία τους ευολεύει ο Τσίπρας, που απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και γενικά βλέπουμε μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάλι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γεωργιάδης το ξαναείπε.
1: Βεβαίως. Σωστά. Το ξανά είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρεις, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε στις πιο θερμές εκλογές, τις πιο εκρηκτικές, τις πιο έτσι υψηλών τόνων εκλογές που έχουμε ζήσει όλο το τελευταίο διάστημα με τόσα κόμματα. Σκέψου να βγει και ο Σαμαράς με κόμμα. Δηλαδή, φαντάσου.
0: Ναι,
1: Μητσοτάκης,
0: να δεις τι θα
1: Τσίπρας,
0: γίνει.
1: Τσίπρας,
0: και νομίζω
1: Ανδρουλάκης,
0: ότι είναι
1: Καριστιανού. Ναι.
0: Ναι, όλοι κατά πάντων.
1: Ναι, όλοι εναντίον.
0: Αυτό βλέπω. Όλοι εναντίον όλων.
1: Όπως το λες πάρα πολύ σωστά, εύστοχο, όλοι εναντίον όλων. Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά σε λίγο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον
0: ελληνικής
1: κύριο...
0: αριστερής συμπαράταξης. Το λέω γιατί προσπαθώ να το μάθω.
1: Και εγώ προσπαθώ να το μάθω.
0: Να μην κάνω κανένα λάθος.
1: Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, ναι. Και εγώ. Θα μου πει τα κόλπα μετά για να το θυμάσαι. Λοιπόν, για να το θυμάμαι και εγώ. Νίκος Νιφούδης.
0: Γιατί πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Ελληνική αριστερά. Αυτό μου ξεφεύγει. Και λέω όχι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το παθαίνω και εγώ. Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με έμαθες. Στις 4 και 10 ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και 5 παρά 25 ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διότι εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, Λουκία. Δηλαδή, πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, πήγε στην Ανδριανούπολη, παρακαλώ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και από εκεί ουσιαστικά με αυτά που είπε έθεσε τις βάσεις για τον νόμο που έρχεται για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή, μίλησε για νομικά θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας. Πού σε παραπέμπει νομικά θεμέλια? Στον νόμο που έρχεται.
0: Στον νόμο που
1: και
0: έρχεται.
1: Δεν ήταν μόνος, σε πληροφορώ. Κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του και είναι ο Ερντογάν. Και μπροστά στην κάμερα κάνει έτσι, το δείχνει και λέει: Να σας πει στρατιώτες και πρόεδρος μια καλημέρα. Και αρχίσει και μιλάει ο Ερντογάν από το κινητό του Γκιουλέρ στους στρατιώτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι φροντίζει η Τουρκία να περάσει προς τα έξω το μήνυμα ότι ο νόμος έρχεται και ότι αυτά που θα σας πούμε στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έχουν έρισμα, έχουν βάση, δεν είναι όλα που λένε οι Έλληνες. Βασίζονται σε ισχυρά νομικά θεμέλια. Είχαμε απάντηση στο βράδυ πηγών του Υπουργείου Άμυνας, βλέπει Νίκος Δένδιας, που ακριβώς αυτό αμφισβητούν, σε αυτό είναι η απάντηση, και τα υπόλοιπα από στρατικοποιημένα νησιά και μην είναι γνωστά, όχι τελεσμένα, για να πλήσει δυνάμεις και οι δύο πλευρές το λένε. Αλλά εδώ το Brand Fair πια είναι εν όψη του νόμου που έρχεται. Και βλέπω και τον τουρκικό τύπο να το κλιμακώνει επικίνδυνα. Δηλαδή να ανεβάζει τους τόνους για αρωμαχίες στο Καστελόριζο, για προκλήσεις της Τουρκίας ή της Ελλάδας, για σχέδια της Ελλάδας να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση η οποία φοβούμαι ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Ναι, κοίτα, έχουμε αρχίσει στραβά. Όλη αυτή την περίοδο, όχι εμείς,
1: με
0: τους Τούρκους, οι Τούρκοι. Το έχουν πάει το θέμα στραβά. Πάμε σε κλιμάκωση. Έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στα εσωτερικά μας τώρα με τα κόμματα. Άμα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία,
1: Φάσαμε.
0: Α, καλά, άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε τον κύριο Σταθακόπουλο.
0: Φαίνεται πάντως ότι δεν ηρεμούν οι Τούρκοι, γιατί έχουν, έχει ο Ερντογάν τα εσωτερικά του τα προβλήματα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αυτό με την αντιπολίτευση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Έτσι. Και ξέχασα να σου πω επίσης, χτύπησε ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρεις αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θες απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Το ονόμασε Ελλάς. Ο Τσίπρας στο κόμμα, γιατί άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Μετά και ο Πολάκης είπε στην κυρία Γεροβασίλη: Από σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί δεν ήταν και πριν. Θέλω να πω, και ο Πολάκης αμφισβήτησε τη διαγραφή του. Είπε ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ότι πήγε στη Βουλή και το είπε, κάτι σημαίνει. Και σήμερα ξαναχτύπησε και λέει: Παιδιά, με συγχωρείτε, είστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αντιδράτε, το κλείσατε το μαγαζί. Περίπου αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου, δηλαδή. Το άλλο Σαββατοκυριακό, όχι αυτό. Και έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
0: Ένα άλλο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συνέδριο. Να κάνει συνέδριο.
1: Είναι
0: ο κύριος Μπουλέκος, νομίζω.
1: Μα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Ήταν και διευθυντής του Κόκκινου, νομίζω.
1: Σωστά,
0: κάτι
1: έχεις δίκιο.
0: Τέτοιο.
1: Υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Όχι, σήμερα φιλοξενούσε τον κύριο Τεμπονέρα στο Όπεν. Λέει να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία με κανέναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέω Τσίπρας
0: απεταξάμενη. Τι γίνεται, δηλαδή.
1: Περίμενε. Λέω Τσίπρας απεταξάμενη το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, σας είπα, δεν το είπε ξανά. Σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε βουλευτές, εδώ λοιπόν ξανά γυρίσαμε. Εδώ που είχαμε γυρίσει, που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, αφού περάσαμε το ενδιάμεσο, ξαναγυρίσαμε στο να παραδώσουν τις έδρες. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε. Αν έρθουν, αν θέλουν να έρθουν, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κεδίκογλου, πέντε. Άκου τι απάντησε. Να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα.
0: Ναι, τώρα γυρίσαμε στο να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ.
1: Και να παραδώσουν την έδρα.
0: Συνομιλώντας με τον κύριο Σιακαντάρη, το ίδιο μου είπε.
1: Να παραδώσουν.
0: Να παραιτηθούν και να. Τώρα γυρίσαμε πάλι σε
1: στο
0: αυτό.
1: Αρχικό,
0: να παραιτηθούν.
1: Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει
0: ακριβώς
1: αυτό? Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε, ετοιμάζω Χαρίτσης, Αξιόγλου και Ηλιόπουλος. Έτσι όχι, λέει. Αν είναι εμείς βουλευτές, δεν δεχόμαστε. Καθόλου, καθόλου. Αν παραδώσουν, να παραδώσουν πρώτα την έδρα και μετά θα έρθουν. Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο βουλευτής να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Καταρχήν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Αν κάποιος έχει οργανώσει τη ζωή του, ζει από αυτό, έχει το γραφείο του, έχει τους υπαλλήλους του, έχει όλα τα συστήματα και πει τέλος, πώς θα φτάσει στις εκλογές? Με έρανο θα πάει στις εκλογές? Ενδιαφέρει κανέναν? Όχι, αλλά είναι πραγματικό ζήτημα. Επομένως, εδώ έχουμε δεδομένα. Επίσης, μου έκανε εντύπωση η οξύτατη επίθεση Καριστιανού τη νύχτα κατά Τσίπρα. Και πρόσεξε για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Του τη χρέωσε. Και είπε: εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι να αφήσει αυτά ο Τσίπρας για την οικονομία, γιατί είναι αυτός που την κατέστρεψε. Και οι Έλληνες χρεοκόπησαν λόγω του Τσίπρα. Λέει Καριστιανού, πρόσεξε το αυτό. Έχει ενδιαφέρον, ναι, αυτό. Άρα αυτό που είπες, όλοι εναντίον όλων, είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Όλοι εναντίον όλων, αυτό βλέπουμε, ότι θα έρχονται στα πάνελ και θα είναι, δεν θα ξέρουν ποιον, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είχε αντίπαλο, η Νέα Δημοκρατία δεχόταν τα πειρά από όλους, mm-hmm, αλλά τώρα βλέπουμε και μεταξύ τους. Βλέπουμε μπιφ, να το πω έτσι όπως τα λένε τα παιδιά, ναι. Ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, Καριστιανού και κατά όλων.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε μια μέρα πριν ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Λουκία και προκαλώ τώρα σε τρολάρω, διότι βλέπω ένα μήνυμα Γιάννης ο 44ος, επειδή λέγαμε χθες ότι η μισή Έλληνα, το λέμε εμείς, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δεν θα πάνε διακοπές. Μου λέει ο Γιάννης, μας λέει ο Γιάννης, έλα Νίκο, πιστεύεις αηθίες, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, 5 εκατομμύρια κόσμος θα μείνει πίσω. Έλα τώρα, πιστεύεις μπούρδες και όχι τίποτα άλλο, τις λες κιόλας, δεν πάει ο Έλληνας διακοπές, αλήθεια τώρα. Απάντησε Λουκία, σε παρακαλώ στο Γιάννη, δεν απαντάω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ να απαντήσω στο Γιάννη, αλλά δεν ξέρω ο Γιάννης σε ποιους Έλληνες αναφέρεται. Διότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές και υπάρχει μια μεγάλη πλειονότητα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω ο Γιάννης με ποιους μιλάει. Εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε ότι δυσκολεύονται και ότι η κουτσά στραβά θα πάνε μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Πραγματικά, 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ για να πάνε. Δεν ξέρω πραγματικά και αν πάνε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βάλεις τους πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους, στο εξοχικό, έτσι βγαίνουν τα 5 εκατομμύρια. Επίσης, επειδή εγώ λόγω δουλειά συνήθως το 15 Αύγουστο και δεν μου αρέσει κιόλας, γιατί όπου και να πας έχει πάρα πολύ κόσμο, μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα πια ποτέ δεν αδειάζει. Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί αυτό. Όσοι και να φύγουν, είναι τόσο πολλοί αυτοί που μένουν πίσω που είναι πάντα γεμάτοι.
1: Κοίτα, φαίνεται ότι είναι άδειοι δρόμοι. Όχι, φαίνεται. Διαφορά,
0: ναι, ξέρεις γιατί.
1: Είχα μείνει πριν από 2-15 Αύγουστο στην Αθήνα και όντως νόμιζα ότι ήμουν σε ερειπωμένη πόλη.
0: Άκου, Λουκία μου. Καταρχήν, δεν πάει το τριήμερο του 15 Αύγουστου, δεν πάει κανείς στη δουλειά του γιατί δεν έχει δουλειές, είναι κλειστές. Δεύτερον, οι άνθρωποι που μένουν πίσω δεν είναι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Να πάρουν τους δρόμους ή να πάνε για καφέ, είναι σπίτι, βγαίνουν στο μπαλκονάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους το απόγευμα, διαβάζουν με λίγο να περάσει η ώρα, βλέπουν τηλεόραση, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα να πάνε διακοπές, έχουν άδεια και χαλαρώνουν. Είναι συνταξιούχοι και περνούν ήρεμα τη μέρα τους. Άντε να πάνε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο κοντινή, σε μια κοντινή παραλία. Θέλω να πω, δεν κινείται κόσμος, δεν έχει ανοιχτά καταστήματα, δεν έχει ώστε να δεις γεμάτους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει ο Γιάννης. Αμφισβητεί κανείς την πραγματικότητα ότι για μια εβδομάδα διακοπών θες ένα μισθό τουλάχιστον και ότι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα μισθό για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Και εξαρτάται τι μισθό, έτσι. Γιατί αν μιλάμε για το μισθό. Αν μιλάμε για το μισθό των 1000 ευρώ, δεν νομίζω ότι φτάνει και μια εβδομάδα διακοπές.
0: Τι φτάνει.
1: Δεν φτάνει,
0: καταρχήν,
1: φτάνει για μια
0: πρέπει να έχεις
1: διακοπές,
0: over Λουκία. Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει τα έξοδά σου εδώ για να φύγεις και με το περισσευούμενο να πας. Αλλιώς πώς θα πας. Άμα γυρίσεις, πώς θα πλέον στους λογαριασμούς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Γιάννη. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω αυτό που ζω.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νεφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπετε ότι έχει ταράξει τα νερά. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα δεν είναι το τρίτο ή το δεύτερο κόμμα. Είναι σαν να είστε, σαν να πάτε για κυβέρνηση. Και θέλω να μου βρείτε μια εξήγηση γιατί όλα τα κόμματα, μα όλα, σας επιτίθενται. Και πάλι στα πάρα πολύ σκληρά και έλεγα, μου έκανε εντύπωση τελευταία επειδή ήταν από τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία
1: ναι,
0: σας χρεώνει και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Και λένε ότι δεν τρώει και κουτόχορτο ο κόσμος για να σας πιστέψουν αυτά που λέτε. Για πείτε.
1: Ότι δέχεστε επιθέσεις πανταχώθεν.
2: Κοιτάξτε, αυτό από τη μία μεριά μας αγχώνει, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έχουμε, όπως είπατε, ταράξει τα νερά και πιστεύουμε αυτό το πολιτικό σκηνικό που είχε βαλτώσει με μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα, φαίνεται να αλλάζει. Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα που, ας το πούμε, για καινούργια κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν ένα χώρο στο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που 7 χρόνια κυβερνά με ένα επιτελικό κράτος που περηφανευόταν για όλα αυτά που θεωρητικά έχει κάνει, να ασχολείται τώρα με ένα κόμμα μία ημέρα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι μας φοβάται, δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρόταση η οποία ετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε θα πείσει τον ελληνικό λαό και ότι υπάρχει πολιτικός χώρος γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
0: Κύριε Νεφούδη, να σας πω, να σας διαβάσω και εμένα την παράγραφο αυτή που μου έκανε εντύπωση από την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Λέει: η δίθεν δέσμευση Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού Καριστιανού. Δεν είναι Μητσοτάκης αυτό. Που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας στόχη του ελληνικού λαού. Ναι. Και καταλήγει: ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι η κυρία Καριστιανού αυτή.
2: Ναι, θα σας πω εγώ, πρέπει να μην ξεχνάμε και κύριε να θυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σήκωσε το βάρος μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, 2015 Γενάρη, 2015 Σεπτέμβρη, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και 2 Σεπτέμβρη 2015 μέχρι 2019 μια κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζουμε τα νούμερα, να συνομιλούμε τον κόσμο και να μην έχουμε μια αιμονία απέναντι στα πρόσωπα. Νομίζω ότι...
0: αυτή είναι η δική σας σκοπιά. Θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που ξαναλέω δεν είναι Μητσοτάκης, σας χρεώνει την οικονομική χρεοκοπία της χώρας και λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σας βάζει το στόχαστρο η Μαρία Καριστιανού?
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνει, περίμενε μάλλον καλύτερη αντιμετώπιση με την έναρξη του δικού του κόμματος. Κατάλαβε ότι με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και αυτό θα δυσαρεστεί σε αρκετούς, οπότε είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, η ελληνική αριστερά δέχεται ήδη επιθέσεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και το εντυπωσιακό, αλλά όχι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, είναι η επίθεση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι δημιουργήσατε εκτός από θόρυβο προβλήματα και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, που εγώ εκεί τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ, και δηλαδή συγκεκριμένα στο ΠΑΤΣΟΚ, να σας πω. Ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από εσάς και γι' αυτό αυτή η επίθεση? Γιατί και χθες είδαμε μια μακροσκελή ανακοίνωση και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίθεση.
2: Φυσικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι όλοι περιμένανε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα διαφορετικό όνομα, ένα διαφορετικό διακύβευμα, όλοι, ξέρετε καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, όλοι θεωρούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κέντρο. Εξεπλάγιν όλοι για το γεγονός ότι έβαλε στο κέντρο του νέου κόμματος στην αριστερά. Αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε 3 χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αφήγημα που να μπορέσει να ρίξει το Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι συμπιέζεται και γι' αυτό το λόγο οι επιθέσεις περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε ότι θα είναι καθημερινές και συνεχείς.
0: Εδώ όμως είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Νεφούδη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στο Open να λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές με προστάτες, με χορηγούς, με εξαρτήσεις. Τώρα έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είστε αγκαλιά με διαπλοκή με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι κατεβαίνετε με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι σας πουσάρουν, έτσι είπε, τα μηντιακά συμφέροντα με δημοσκοπήσεις αμφισβητούμενης εγκυρότητας. Απάντηση.
2: Να σας πω. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει περίπου μισό δις στις τράπεζες τολμά να μιλά ότι ένα νέο μικρό κόμμα που βασίζεται στους εθελοντές του. Γιατί και εγώ είμαι ένας εθελοντής που είμαι εδώ, έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και είμαι όλη τη μέρα στο κόμμα. Είναι νομίζω προκλητικό. Ο ελληνικός λαός πράγματι γνωρίζει, έχει μνήμη, ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει δημιουργήσει τη χώρα σε πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρει τι χρωστάει στις τράπεζες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν ένας επιχειρηματίας είναι υπερχρεωμένος, τελικά είναι ανεξάρτητος ή ανήκει στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε και ο Αλέξης Τσίπρας στην δική του ομιλία. Άρα, δεν δεχόμαστε καταρχήν τέτοιου είδους να μας κουνάει το δάχτυλο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ όμως βλέπω ότι επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις. Και λέω ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5 ΠΑΣΟΚ Ελλάς και η Real Polls 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά στα υπόγεια σχέδια κάποιων και ειδικά η Real Polls λέει: προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς όπως υποστηρίζει, εκπροσωπείται από τον κύριο Αλιλόμη, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή ότι η δημοσκόπηση που έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν παντού και που σας εμφανίζει 8 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ έγινε από πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ θα σας πω καταρχήν το γεγονός ότι εμάς καταλαβαίνουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μια σοβαρότητα, ότι ούτε μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν, αλλά δεν είναι ότι πετάμε τη σκούφια μας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι και εμείς περιμένουμε ο κόσμος να μας ακούσει και τις επόμενες εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν ακόμα περισσότερες θα επιβεβαιώσουν αυτό που.
0: Ναι, δεν υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να καταλήξω αυτό που λέτε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά μικρών κομμάτων. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο στην Ελλάδα του 2026 το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρετε να βγάζει
0: ανακοινώσεις. Υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, δεν θα απαντήσετε δηλαδή.
1: Δηλαδή, σας καταγγέλει για χειραγώγηση της κοινή γνώμη.
0: Δηλαδή, η συμπεριφορά, πείτε ό,τι θέλετε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας.
2: Εγώ θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε εμείς στις τελευταίες εβδομάδες είναι ένα κύμα συμπαράστασης προς την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που απλά επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να επιβεβαιώνουν το αίσθημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Έξω στην κοινωνία όλοι
0: μας. Σα ρωτάω τη δημοσκόπηση και μου λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή για τον. Εγώ σας λέω, υπάρχει καταγγελία, ξέρετε τον άνθρωπο αυτόν. Ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και κρύβεται πίσω μια δημοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς.
0: Άρα καταλαβαίνετε είναι κάτι που το κόμμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί άλλο να είναι μια δημοσκόπηση που γενικώς λέμε κακώς γίνεται. Άλλο. Φυσικά. Αυτό το συζητήσαμε.
2: Φυσικά.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και άλλο κάποιος να στείλει μια δημοσκόπηση και να εμφανίσει σας μπροστά 8 μονάδες. Εδώ αποδίδεται η ιονή σκοπιμότητα.
2: Θα το μεταφέρω και θα βγει η ανακοίνωση. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Σας τιμά αυτή η απάντηση. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, με βάση τις 7 δεσμεύσεις Τσίπρα, όπως σας ανακοίνωσε το θυσίο, ποια θεωρείτε ότι είναι η προτεραιότητα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και υπέρ των πολιτών? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ζωή με αξιοπρέπεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και με από την κυρία Καριστιανού το ακούσαμε και όλα τα κόμματα θα ήθελαν να το έχουν στο πρόγραμμά
0: του. Δεν κάποιο κόμμα, πάμε σε αναξιοπρεπή ζωή, αυτό νόημα.
1: Ακριβώς θέλω να πω. Ζωή με αξιοπρέπεια είναι κάτι που όλα τα κόμματα το λένε. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσετε την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Και αυτά ακριβώς που λες, Λουκία, τα έχουν θέσει από το πρωί τα κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων. Όπως ακριβώς τα είπες, Λουκία.
2: Φυσικά. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί όλων μας και φυσικά μας των ιδίων. Για αυτόν τον λόγο ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα βγει και πολύ αναλυτικά θα απαντήσει αυτά που ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, προφανώς τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και να αναλυθούν από το πρόγραμμα που θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Άρα δεν είστε έτοιμοι ακόμα, δεν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσετε για αυτά που. Τα πιο σοβαρά πιλουκία. Γιατί ξέρετε, ωραία είναι όλα τα υπόλοιπα αντιπαράθεση, αλλά αυτά πιλουκία είναι ο καμβάς, τα βασικά κριτήρια των πολιτών για να επιλέξουν το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ και αρκετούς μήνες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάνω σε αυτά και εμείς είμαστε διαβούλευση μαζί τους και πολύ σύντομα θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο να είσαι σίγουρο ότι θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
0: Τώρα, μπορείτε να πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι σας πρόχνουν όλοι γιατί είστε ο εύκολος και ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι εκείνο?
2: Εγώ διαφωνώ καταρχήν ότι είμαστε εύκολος και ο βολικός αντίπαλος. Ο Αλέξης Τσίπρας που μέσα σε λίγα χρόνια πήρε ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5% και το έκανε κυβέρνηση, το έχει κάνει μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε εύκολο στόχο. Και για αυτόν τον λόγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν όλοι από χθες και μας χτυπάνε ανελέητα. Άρα αυτό είναι μια ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η πόλωση που θα δημιουργήσει με τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πιο όρημος από ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι θα πει στην ελληνικά λόγω και πάλι ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ζωή του.
0: Τώρα που είπατε πιο όρημος από ποτέ, ρωτώ μόλις αυτές τις μέρες και δεν παίρνω απάντηση. Μήπως έχετε απάντηση, το νέο που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας πέραν της ονομασίας του κόμματος, τέλος ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, άλλοι συνεργάτες, πίσω οι παλιοί συνεργάτες, φρέσκα πρόσωπα. Το νέο που φέρνει ουσιαστικά ποιο είναι, και δεν μιλώ για το περιτύλιγμα που όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, μιλώ για την ουσία. Τι νέο κομίζει, τι δεν έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε εκλογές του 2019, κάνοντας μια σκληρή διαχείριση μιας χρεοκοπημένης κατάστασης. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα και ως πολιτικό επιστήμονα και επιχειρηματία, να σας πω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση του άντεξε από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι το 2019 δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν βέβαια η φορά της εποχής για τις δυσκολίες που ο κόσμος αντιμετώπιζε λόγω των μνημονίων τέτοια και οδηγήθηκε σε το 2019. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος έχει βιώσει και τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και πήραμε ο ΠΚΠ. Μας υποσχέθηκε μεταρρυθμίσει στην καλύτερη ζωή και έχει ανέβει το ρεύμα 46%. Οπότε εκ των πραγμάτων, ναι, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει πολλά νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνει και μια εμπειρία διακυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα υπάγω, δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι και είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι συνθήκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα μνημόνια. Έρχομαι μια Ελλάδα η οποία.
0: Μόλις το 23 ήταν στα μνημόνια ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα. Θέλω να πω, ο Αλέξης Τσίπρας τελευταίες εκλογές κρίθηκε, αποχώρησε, ήρθε ο Κασελάκης, υπήρξε μετά ό,τι έγινε, έφυγε ο Κασελάκης, έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας 6-7 κομμάτια μετά το 2015. Άρα αυτό που περιμένει από εσάς να ακούσει ο κόσμος είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει να δώσει παραπάνω στον πολίτη για να τον ψηφίσει?
2: Θα το δείτε πολύ σύντομα στο πρόγραμμά μας που θα σας το παρουσιάσουμε. Αφήστε λίγο λίγες μέρες υπομονή για να μπορέσετε να δείτε καταρχήν όλα τα νέα πρόσωπα και τις εξαγγελίες του κόμματος.
1: Κύριε Νηφούδη, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ακόμα ή δεν έχετε το OK, να το πω έτσι, να απαντήσετε?
2: Α, όχι, εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ανθρώπινα ότι έχουμε αναλάβει όλοι εμείς, η ομάδα του επικοινωνικού επιτελείου, ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μένα. Με η πρόταση του Προέδρου που με τίμησε πάρα πολύ, με έκανε απότομα να πρέπει να βάλω πάω στις δουλειές.
0: Βλέπετε ότι δέχεστε και προσωπικά πειρά, κύριε Νηφούδη. Εγώ έχουμε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών, θα σας το πω όσο πιο ήπια μπορώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Βλέπω δημοσιεύματα, το τι λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη 15, 16, 17, ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης και διάφορα τέτοια.
1: Ότι ευθύνεται για τους 7 μήνες.
0: Ποια είναι η απάντηση?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία καταρχήν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει την ιστορία και ούτε διαγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Προφανώς και μιλάμε για μια άλλη εποχή τοξικότητας και σε καμία
1: περίπτωση. Τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε την οπτική σας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα?
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας. Καταρχήν, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η ορίμαση μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, αναλύοντας και βλέποντας από απόσταση, γιατί απέφω από την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα πια, από το 19, από την ενεργοπολιτική κεντρική πολιτική σκηνή, παρακολουθώντας και όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του 2015 μέχρι το 19, βιώνοντας και τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, διαβάζοντας και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και άλλαξα πάρα πολύ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Κανένα δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο γενικότερα στην κοινωνία. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και ξέρετε, θα μπορούσα εύκολα να σβήσω όλες αυτές.
1: Είδατε δηλαδή μια αυτοκριτική και σας έπεισε?
2: Ακριβώς, η αυτοκριτική του με έπεισε και όχι και η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή, το γεγονός ότι η ζωή μας το 15-19 ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.
0: Κάτι πήγατε να πείτε, ότι μπορούσατε να σβήσετε όλες αυτές τις αναρτήσεις.
2: Ναι, ακριβώς. Λέω ότι θα μπορούσα να έχω σβήσει αυτές τις αναρτήσεις, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και πολιτικά 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όλοι πολύ γνωριζόμαστε. Και όπως είμαι πάντα καθαρός και κρυστάλλινος.
0: Άρα θεωρείτε ένα κομμάτι της διαδρομής σας και οι απαντήσεις που δίνετε είναι παρκείς για το γιατί τα λέγατε αυτά τότε και γιατί λέτε άλλα τώρα. Αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και αλλάζουν. Και όπως και η πολιτική αρχή και οι ηγέτες, έτσι και εμείς.
0: Μας τελευταίο ερώτημα από μένα. ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι όλα τα στελέχη σας λένε καμία συνεργασία και όποιοι θέλουν να έρθουν να παραδώσουν τις έδρες και θα δούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά η πολιτική μας είναι καμία συνεργασία με κόμματα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παροχημένο και αποδείχθηκε και στην πράξη.
1: Ότι είναι παροχημένο ποιο, κύριε Νιφούδη, η συνεργασία.
2: Οι συνεργασίες κορυφής των στελεχών στα κόμματα. Οι συνεργασίες γίνονται κάτω στην κοινωνία και αυτό θεωρεί Αλέξης Τσίπρας και όλοι
0: μας.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τις συνεργασίες παροχημένες για την πορεία των πραγμάτων.
2: Αναφέρομαι συνόψεις, Γιακόπτο. Αναφέρομαι στις συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα προεκλογικά ως σύμπραξη για να πάμε στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα κόμμα από τα κάτω, από την κοινωνία, να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε χρόνο. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μας τον δίνει. Δεν φαίνεται εκεί που λέγαμε όλοι ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα εκλογές. Άρα θα έχουμε πολύ χρόνο και για να πείσουμε ότι αξίζουμε και πιθανότατα Νέα Δημοκρατία να πείσει αν δεν αξίζουμε.
0: Δεν εννοείται ότι είναι παροχημένο το, επειδή για τον κυριολεκτισμό μιλήσατε έτσι με έναν τρόπο, γιατί εσείς αν κερδίσετε, αν οι ψηφοφόροι σας στηρίξουν, στη Βουλή θα πείτε. Μέσα από τη Βουλή θα παλέψετε. Θέλω να πω, οι κυριολεκτικές διαδικασίες είναι μέρος της ελληνικής δημοκρατίας.
2: Αναφέρομαι και τις συνεργασίες που αναφέρατε, που είναι προεκλογικές. Σε μια λογική έχουμε εμείς 15%, έχετε εσείς 5%, πάμε να το κάνουμε 20%. Το έχει πει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλουμε την άθροιση, θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός γίνεται από την κοινωνία. Αν η κοινωνία καταλάβει ότι μοιράζουμε θέσεις, σε καμία περίπτωση δεν μας επιλέξει. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο.
0: Άρα θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας.
2: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νιφούδη, σύντομα. Αυτές ήταν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι και η Λουκία και σίγουρα και εγώ έχουμε πολύ περισσότερες και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να τις διατυπώσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Real FM.

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρης έως Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Το μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει το κράτος πιο ανθρώπινο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs. Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής ψηφιακής ομιλίας αφορούν το gov.gr, τον τουρισμό και τη διαφύλαξη τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της χώρας. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρων στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο υπάρχει το Ισραήλ. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς καταγγέλει το Κουβέιτ, αποδίδοντας στην Τεχεράνη υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο πλάγιος μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ΣΑΣ. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει επίσης η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό, ιστορικό, 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Πλησιάζουμε όλα τα χόσπρος το καλοκαίρι, 5η 28 Μαΐου σήμερα με 35άρια στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς, 211-200-8200, studio@realfm.gr, για να δούμε πώς ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και να υποδεχθούμε Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος από την άλλη εβδομάδα τον Ιούνιο και να αρχίσουμε να οδεύουμε ολοταχώς ένα καλοκαίρι, Λουκία, που φαίνεται καυτό για τρεις λόγους. Ο ένας είναι οι θερμοκρασίες. Εγώ τρεις. Ναι. Θα μου πεις
1: το άλλο είναι τα πολιτικά.
0: Και το τρίτο, η διεθνή σκηνή. Όχι, η πόλεμη. Όχι, η πόλεμη.
1: Ναι, η πόλεμη, αλλά και βάζουμε και τα ελληνοτουρκικά μέσα. Ναι. Τα οποία, γιατί βλέπουμε τους Τούρκους πολύ ανεβασμένους τον τελευταίο καιρό. Ανεβάζει έργο ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο τον κύριο Σταθακόπουλο. Εδώ έχω να σου πω πολλά πράγματα καινούρια. Αλλά προς το παρόν, να σε ρωτήσω. Έχεις υπόψη σου ένα βουβάλι που είναι ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Α, έχεις, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Έχει παντού. Έχει
1: πορτοκαλί.
0: Βουβάλι Ντόναλντ. Όχι, καθόλου AI. Βουβάλι Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Στο τούτο του είναι ίδιο το Τραμπ. Και τι έγινε? Αυτό ζει στο Μπαγκλαντές. Το πούλησαν για σφαγή.
1: Βάιραλ βουβάλι με παρατσούκλι Ντόναλντ.
0: Δεν είναι ίδιο. Πορτοκαλί μαλλιά καταρχήν.
1: Έχει και το ίδιο βλέμμα. Και
0: μυαλό δεν ξέρω. Μυαλό δεν έχει. Εντάξει, το μάτι είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Το πουλάνε αυτό για σφαγή. Και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπα, τον Ντόναλντ δεν θα τον πειράξετε. Δίνει τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο, το υιοθετούν, το βάζουν στο ζωολογικό κήπο εκεί στο Μπαγκλαντές και λένε ότι αυτό το βάλει είναι συλλεκτικό. Όσο ζει, είναι έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε βάλει στο ζωολογικό κήπο.
1: Μοιάζει το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ και το χρώμα το έχει πετύχει απόλυτα.
0: Αν δεν το έφτιαξε κάποιος.
1: Εγώ βλέπω και το βλέμμα. Το βλέμμα αυτό, το αριστερό μάτι, έτσι όπως το βλέπω, μου θυμίζει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει ακούσει να μιλάει?
1: Όχι.
0: Θες να σου δώσω αριθμό τηλεφώνου?
1: Σου λέω.
0: Να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο το βουβάλι.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Να πω, βάλτε μας να μιλήσει το βουβάλι, σας παρακαλώ, να δω και αν μιλάει. Να έχει ένα εδώ βιντεάκι με ήχο, για να ακούσουμε.
0: Για,
1: μπα,
0: για
1: δεν βάλε. Κάνει τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι, δεν μιλάει. Μιλάει ένας που το φροντίζει. Ένας που το φροντίζει. Του φτενίζει το μαλλί, τη χωρίστρα. Και του την κάνει η ίδια με τον Ντόναλντ Τραμπ τη χωρίστρα.
0: Μα είναι τρομερή ομοιότητα, γι' αυτό σου λέω. Είναι εικόνα της ημέρας. Νίκος Ρωμανός, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω ραδιοφωνικά.
0: Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλω να ρωτήσω εάν είστε έντονα ανήσυχοι τώρα που έχει επιστρέψει στην πολιτική σκηνή κανονικά πια με το κόμμα του ΕΛΑΣ. Λουκία, θύμισε τι σημαίνει Ελλάς, σε παρακαλώ, ελληνική.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέμε με τον Νίκο από το πρωί, από την ώρα που ξεκινήσαμε, για να το εμπεδώσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Είστε ανήσυχοι που έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ανησυχείτε ότι γιατί πάει για πρωτάθλημα, λέει, ή προτιμάτε τον Τσίπρα που λέει το Πασό γιατί είναι πιο εύκολο αντίπαλο? Τι από τα δύο ισχύει?
2: Το γεγονός ότι λέγονται και τα δύο δείχνει πόσο αξιόπιστα είναι και τα δύο, γιατί προφανώς δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο μαζί. Από εκεί και πέρα, η πραγματική απάντηση και η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση το αν έχουμε απέναντι την Καριστιανού, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου παλαιότερα που ήταν δεύτερη, το Βελόπουλο ή το Πασόκ, αλλά με βάση το πόσο καλά τα πάμε ή εν πάση περιπτώσει πώς αντιπαρατηθέμεθα και πόσες νίκες έχουμε απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Από εκεί θα κριθούμε, από την αξιοπιστία μεταξύ λόγων και έργων και από τα αποτελέσματα που φέρουν οι πολιτικές μας. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς είναι θεμητά, προφανώς είναι θετικά, προφανώς είναι απαραίτητα.

0: τους συνεργάτες, τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα το 15-19, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φρέσκα πρόσωπα, θα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, είναι ο παλιός Τσίπρας όπως το ξέρουμε. Γιατί εσείς λέτε ότι είναι ο ίδιος, τα δικά του στελέχη λένε ότι είναι άλλος Τσίπρας.
1: Τώρα ξέρω δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και προφανώς θα απαντήσω εγώ, αλλά θα σας έκανα και εσάς το ερώτημα. Εσείς πραγματικά είδατε κάτι διαφορετικό από τον Τσίπρα του 10, από τον Τσίπρα του 15, από τον Τσίπρα του 19 και από τον Τσίπρα του 23? Εγώ πραγματικά δεν είδα.
0: Αφήνω εσάς να απαντήσετε.
1: Ναι, προφανώς θα με αφήνετε. Εγώ πραγματικά δεν είδα και δεν είδα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι το λιγότερο, αν θέλετε, να το πω πολύ ευγενικά, περίεργο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος από το 15, για να μην πω από το 2010, αυτοσυστήνεται ως το νέο, να ξανααυτοσυστήνεται ως το νέο το 2023. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν βάλετε κάτω λίγο τα δεδομένα, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008 μέχρι σήμερα, σε διάλειμμα 2 ετών. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια, με διάλειμμα 2 ετών που δήθεν άφηνε, δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν άνθρωπο που μετά ο ίδιος υπονόμευσε, άφηνε χώρο στους νέους. Και επειδή δεν άντεξε, φαίνεται, να μην ηγείται κόμματος, διέλυσε το δικό του κόμμα και ηγείται ενός νέου κόμματος που έφτιαξε. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ηγείται κόμματος στην πλειονότητα των ετών, είτε σε αξιωματική αντιπολίτευση είτε σε κυβερνών κόμμα, από το 2008 μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν πείθει κανέναν ότι πρεσβεύει οτιδήποτε νέο. Από εκεί και πέρα άκουσα ακριβώς τα ίδια που άκουσα από το 2010. Ηθικό πλεονέκτημα το 10, ηθικό πλεονέκτημα το 15, μάλιστα, ηθικό πλεονέκτημα το 19, ηθικό πλεονέκτημα και σήμερα.
2: Κύριε Ρωμανέ.
1: Και των αδυνάμων το 10, υπέρ της μεσαίας τάξης και των αδυνάμων το 15, κατά της μεσαίας τάξης όσο κυβέρνησε με 32 νέους φόρους, υπέρ της μεσαίας τάξης πάλι σήμερα. Δεν πείθει κανέναν, θεωρώ, γιατί έχει κυβερνήσει, γιατί έχει κρυθεί, γιατί είναι ό,τι πιο παλαιό υπάρχει στην πολιτική σκηνή.
2: Κύριε Ρωμανέ, σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο μαζί με την κυρία Λεπενιώτη. Να πούμε ότι η κυρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής Χρυσής Αυγής. Και είπε ότι αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό, είναι ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες με έναν αγώνα, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και γιατί σας το ρωτώ αυτό? Αυτό σας το ρωτώ γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 70% είναι τα ποσοστά και παίρνετε αρνητικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Τι σκοπό έχετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα?
1: Μπορώ να θυμηθούμε καταρχάς λίγο πώς δημιουργήθηκε πράγματι αυτή η αίσθηση που λέτε και πώς χτίστηκε και ποιοι χορήγησαν το χτίσιμό της. Αυτό ξεκίνησε από την ξυλολιάδα των τεμπών, από fake news δηλαδή, πάνω στα οποία πάτησε και η κυρία Καριστιανού που σήμερα έκανε κόμμα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χορηγώντας τότε την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο, τις πιο ακραίες φωνές δηλαδή στην πολιτική σκηνή και ιδίως αυτά τα ζητήματα. Διαψεύτηκαν όλα αυτά. Φυσικά η αίσθηση έχει μείνει. Είναι πάρα πολύ, όπως ξέρετε, είναι πολύ.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και υπάρχει και έντονα αυτή η αίσθηση.
1: Ναι, αλλά
2: δεν είναι κάτι που πέρασε.
1: Σωστά. Αλλά η αίσθηση, ξαναλέω, ειδικά στο συγκεκριμένο, έχει διαψευστεί από τα δεδομένα. Ακόμα και όσοι τότε έλεγαν για ξυλόλια και ζωγράφιζαν βαγονάκια στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού που έκανε κόμμα, νομίζω ότι πολύ λιγότερο χρόνο αναλογικά από την κυρία Καριστιανού τότε που δεν είχε κόμμα, καταναλώνει στο να αναλύει αυτά τα fake news. Από εκεί και πέρα, επειδή προφανώς ο καλύτερος δείκτης για το κράτος δικαίου σε κάθε χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή έχει ουσιαστικά την ευθύνη και για να κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και για να τα βαθμολογεί εντός εισαγωγικών και για να βγάζει εκθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθήλυνα αρμόδιος επίτροπος, πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες περίπου ήταν εδώ, είπε για τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει, είπε για μία σειρά προτάσεων που έχουμε υλοποιήσει και είναι σε σωστή κατεύθυνση και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση η θετική εικόνα του κράτους δικαίου σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλες πρόοδοι.
0: Τώρα θα σας στενοχωρήσω όμως, γιατί ξέρετε θα σας ρωτήσω.
1: Να θυμίσω και κάτι άλλο που δεν το άκουσα να συζητείτε καθόλου, δύο πράγματα μάλλον, και αμέσως μετά κύριε Στεβλάκη θα σας ακούσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Πρώτον, ότι μία ευρωβουλευτής που δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

0: Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωβουλή, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για τη συκοφάντηση που υπέστη όσον αφορά το κράτος δικαίου, βλέποντας τα πραγματικά δεδομένα πια. Και δεύτερον, για να το συνδέσω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί νομίζω ότι δύο βασικά, και εκεί έγινε μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από τα Τέμπη, αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος σταθμός ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ, δεν είδα να αναπαράγεται καθόλου και να παίζει έτσι τα ΜΜΕ. Η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που είναι γνωστή η σχέση που έχει με την Ολλανδική Εισαγγελία, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κυβέρνηση, η οποία ήρθε μετά την αποστολή της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, με όλα αυτά που ζήσαμε και σχολιάσαμε, το να κρεμούνται στα μανταλάκια άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποδεικνύεται από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που τους καταλογίζονταν. Και η ίδια η έκθεση λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα κακούργημα για όλους όσους είναι μέσα στην δεύτερη υπογραφία
1: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν αυτό δεν είναι η καλύτερη απάντηση στο πώς δημιουργείται μια αίσθηση και στις δύο περιπτώσεις, και στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, τότε δεν ξέρω τι είναι.
1: Να μην ανοίξουμε τη συζήτηση, πάμε στη δικαιοσύνη. Να σας απαντήσω για την έκθεση τη Χεροπούλου, τη διάβασα. Όντως αυτά λέει. Από την άλλη πλευρά, δεν γκρεμιούνται στα μανταλάκια. Ήρθε μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στη Βουλή, ήρθε η ασυλία τους, ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία, έχουν κληθεί ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκκρεμεί αν θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο
0: που να οδηγεί
1: ότι υπάρχει έκθεση Τυχεροπούλου που όντως έχει αντικειμενικά, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μάλιστα, αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη εκκρεμεί το θέμα της απόφασης για το αν θα τους ασκηθούν διώξεις. Να είμαστε σωστοί. Φυσικά υπάρχει το μέρος της ανθρώπινας.
0: Αν η έκθεση Τυχεροπούλου ερχόταν πριν την αποστολή δικογραφία στη Βουλή, μπορεί τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα,
0: και να είχαμε άλλη εικόνα.
1: Επειδή είπατε για τη δικαιοσύνη, ο πιο έντονα επικριτικός απέναντί σας προχθές ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμανλής, ο οποίος παρουσία Σαμαρά υπουργών σας, τελεχών σας, του Προκόπη Παυλόπουλου, είπε ότι όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν να σας διαβάσω ακριβώς όπως το είπε και για τη δικαιοσύνη και για τις υποκλοπές. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα που εσείς περιγράφετε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα εδώ αμφισβητεί και επικαλείται και τους πολίτες, πράγματι 7 στους 10 λένε αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Ένα θέμα είναι τι λέτε επί της ουσίας και το άλλο, πού το πάει ο Καραμανλής, ο οποίος δύο φορές το μήνα ή είναι Καραμανλής παρουσία Σαμαρά ή Σαμαράς παρουσία Καραμανλή, που λένε αυτά.
0: Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω στον πρώην Πρωθυπουργό και στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς που έρχονται από την παράταξή μας, να μην απαντάω. Να μην μπαίνω σε καμία.
2: Αυτό όμως με όλο το σεβασμό, κύριε Ρώμαν, έχουμε κουραστεί να το ακούμε.
1: Βαριές κουβέντες από τον κύριο Καραμανλή.
0: Είναι δικαίωμά σας να κουραστείτε να το ακούτε, αλλά εγώ θα συνεχίσω από σεβασμό.
1: Δεν κουράζει.
2: Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Ότι μονίμως παίρνουμε αυτή την απάντηση.
0: Αλλά ξαναλέω, στην ουσία των επιχειρημάτων, που δεν προφανώς μου μεταφέρατε.
1: Σε εισαγωγικά, τι είπε ο κ.
0: Καραμανλή, αλλά στην ουσία των επιχειρημάτων νομίζω απάντησε. Δηλαδή, στην ουσία των επιχειρημάτων που ακούμε στο δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου, απάντησα και με τεκμηρίωση και με συγκεκριμένα στοιχεία και με δεδομένα. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς.
2: Όσον αφορά την κριτική που σας έκανε για τα ήρεμα νερά. Ο κύριος Καραμανλής, γιατί έκανε κριτική και για τα ήρεμα νερά.
0: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή, είπε πολλά. Τώρα εμείς σας τα διαβάσω.
1: Το κόστος είναι μεγαλύτερο από το υποτιθέμενο όφελος, είπε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δύο πράγματα θα πω σε αυτό. Πάλι, χωρίς να απαντάω προσωπικά στην όποια κριτική του κύριου Καραμανλή, γιατί επειδή άκουσα την ομιλία, επιτρέψτε μου να πω ότι είχε μια πολύ ευρύτερη διάσταση, μίλησε για όσα συμβαίνουν διεθνώς και τα λοιπά και είχε δύο μικρές παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα που λέτε. Αλλά όσον αφορά την εν γέννη κριτική από διάφορες πλευρές σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δύο παρατηρήσεις μόνο. Το ένα είναι ότι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ζήτημα της άρσης του κάζους Μπέλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έχει κάνει σε όλα τα φόρα και με τον πιο επίσημο τρόπο. Εγώ δεν θυμάμαι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να το έχει κάνει κανένας άλλος και πολλοί κυβέρνησαν το από όλες τις παρατάξεις αφενός και αφετέρου δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να ήταν σε ισχυρότερη και καλύτερη θέση όσον αφορά τις συμμαχίες της, τα γεωπολιτικά, τα ενεργειακά και τη διεθνή εικόνα της χώρας ποτέ η Ελλάδα σε σχέση με σήμερα.
1: Ναι, αλλά απαντήστε πού το πάει ο Καραμαλής, κύριε Ρουμανέ. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ο κύριος Καραμαλής έχει μιλήσει τελευταία όσο τον είχε μιλήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης ότι μιλά, ότι μάλιστα άκουσα χθες σχόλιο και σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, μήπως ο Καραμαλής κατέβει μαζί με τον Σαμαρά. Άκουσα και αυτό.
0: Εγώ προφανώς δεν θα ερμηνεύσω, ούτε πολύ περισσότερο θα κάνω δίκη προθέσεων σε οποιονδήποτε και πολύ περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και σε οποιονδήποτε πρώην Πρωθυπουργό.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα και αν δεν μου πείτε για τον κύριο Καραμαλή, μπορείτε να πείτε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πια, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι εκτός κόμματος και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα και αυτό να σας στερήσει ένα κρίσιμο ποσοστό που αν είστε πρώτοι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και αυτός έχει κάνει μία σειρά τοποθετήσεων. Τώρα στο δυνητικό σενάριο του αν θα κάνει κόμμα ή όχι, εδώ θα είμαστε και να το συζητήσουμε και εκ των πραγμάτων πια προφανώς αφού θα επιλέξει να μπει στον πολιτικό στίβο αν το κάνει να υπάρχει ο πολιτικός διάλογος που οφείλει να υπάρχει πάντα μεταξύ κομμάτων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία. Και αυτός ο οποίος θα μπορούσε να ρωτηθεί για οτιδήποτε εξ αυτών που με ρωτάτε θα ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Υπάρχει τρόπος.
2: Επειδή φαντάζομαι κύριε Ρωμανέ ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης ο οποίος είπε ότι μπορεί να είναι από συγκεκριμένα συμφέροντα να χειρογωγούνται κτλ. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν με ένα ποσοστό το οποίο σίγουρα δεν έχει να κάνει με την αυτοδυναμία και επειδή τους ρωτάμε όλους, δεν ρωτάμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει πραγματικά την επόμενη μέρα αν εσείς δεν είστε αυτοδύναμοι?
1: Αυτό Λουκί είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Καταρχάς το τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα το αποφασίζουν μόνο οι πολίτες. Άρα λοιπόν εμείς με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες αυτό που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές σχεδόν ένα χρόνο από σήμερα είναι ακριβώς και να κάνουμε πολύ περισσότερα στην κατεύθυνση αυτών που ήδη έχουμε κάνει για να λύνουμε προβλήματα των πολιτών, να βελτιώνουμε τις αποδοχές τους και τα εισοδήματά τους, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να έχουμε και μια σταθερότητα η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένη με αυτά που βλέπουμε διεθνώς, η οποία θα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε στις ράγες της ανάπτυξης, της μείωσης της ανεργίας, της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών με αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει σε μια Ελλάδα που ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Ανοίγω παρένθεση, σήμερα είχαμε νέες εξαγγελίες για νέες εξορίξεις στη χώρα μας και συγκεκριμένα κάτω από την Πελοπόννησο. Αλλά κλείνω την παρένθεση και πάω στην ουσία
1: του. Και να κλείσουμε αυτό.
0: Εμείς έχουμε πει λοιπόν σε όλους τους τόνους ότι προφανώς την απόφαση την παίρνουν οι πολίτες. Θεωρούμε απολύτως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία. Ανοίγω παρένθεση. Το ίδιο λέγαμε και πριν το 23, την ίδια συζήτηση κάναμε. Το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο μακριά ήμασταν στη δημοσκοπήση στην αυτοδυναμία και τελικά το καταφέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο λαός επιλέξει διαφορετικά, έχουμε πει ότι ο μόνος με τον οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ που βλέπω σήμερα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ που μας λέει η εγκληματική οργάνωση, που μας λέει οι μαφιόζους και δεν ξέρω
1: τι άλλο. ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα όχι αυτό.
2: Και πώς θα περάσετε το σκόπελο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ψηφίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας?
0: Θα σας πω γιατί όχι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ, που με το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και έχουμε συνεργαστεί το παρελθόν, δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα καταψήφιζε τον κύριο Στουρνάρα όπως έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος, αν ηγείται του ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, δεν θα κινείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου δεν θα χορηγούσε ποτέ τα αφηγήματα της ξυλολιάδας και δεν θα έχτιζε ποτέ την πολιτική του ύπαρξη σε αυτόν τον βαθμό της τοξικότητας, της χειδαιότητας και της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλό απόγευμα, κύριε Ρωμανέ.
0: Ευχαριστώ. Real FM Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
3: Περισσότερα στο real.gr. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθεί το Ισραήλ. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη η 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή, που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίνου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης Λουκία, ο rock star του Real FM, μας θυμίζει ένα υπέροχο τραγούδι, Breakfast in America, Supertramp. Είναι το album Breakfast in America, Supertramp. Μου θύμισε ότι αυτό το τραγούδι λέγεται Logical Song. Τι ωραίο τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: Όσο είναι Γιάννη, 40 χρόνια τραγούδι είναι αυτό, πριν είναι δεκαετία του 80, ναι, και παραπάνω. Ναι. Όταν εσύ ήσουν γέννητη και εγώ τέλειωνα.
1: Ναι, αλλά αύριο πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς σήμερα καρδιοχτυπούν. Και πρέπει να ευχηθούμε, να πούμε να πάνε όλα καλά, ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες.
0: Πες το αυτό, Λουκία, σε παρακαλώ. Πες το
1: ξανά. Δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Δεν είναι. Μπορεί να είναι μία αρχή για κάποιους, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα τέλος για κάποιους άλλους. Ψυχραιμία, αισιοδοξία και τίποτα δεν τελειώνει ούτε αύριο, ούτε τις επόμενες μέρες, τίποτα. Ίσα έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.
0: Με αφορμή αυτή τη δεύτερη περισσότερα, τη διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, μιλούσα τότε τηλεοπτικά με τον Γενικό Γραμματέα Νομίζω του Σολμέ και έλεγε ότι έχουμε κάνει τις εξετάσεις στο ιερό δισκοπότηρο του σχολείου. Δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: και μπαίνουν τη δημοτικού.
1: Όλα γύρω
0: δεν
1: από αυτό.
0: Εξετάσεις. Δεν είναι κανονικό.
1: Όλα γύρω
0: αυτό.
1: Από αυτό. Ένα ολόκληρο
0: αντί
1: σύστημα.
0: Αντί τα παιδιά να σπουδάσουν.
1: Φροντιστηριακό. Ναι. Όλα γύρω από αυτό.
0: Αντί να πάνε
1: όμως
0: στο σχολείο για να χτίσουν προσωπικότητες, να μορφωθούν, μπαίνουν και είναι το σχολείο είναι τέλειο το φροντιστήριο από το γυμνάσιο στην τρίτη ηλικίου για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Πρέπει οι αλλαγές αυτές να τις δούμε και να τις δούμε άμεσα.
0: Κοίταξε. Είχα φιλοξενήσει προημερών την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία μου είχε πει ότι υπάρχει μια επιτροπή με εξαιρετικούς επιστήμονες, η οποία ολοκληρώνει, νομίζω, μέσα στη χρονιά την πρόταση
1: της. Για να το δούμε επιτέλους.
0: Αυτή η πρόταση θα προβλέπει την κατάργηση των Πανελλήνων με τη μορφή που την ξέρουμε. Δεν θα υπάρχει πια δηλαδή αυτό μαρτύρο ξέρω ένα πρωί και δίνω 4 μαθήματα σήμερα από την Πέμπτη, την Παρασκευή και τη Δευτέρα και από αυτό θα εξαρτηθεί όλη μου η ζωή, ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα παραπέμπει σε όλη τη χρονιά. Δεν θα είναι αυτό το μαζεμένο τα 4 πρωινά λεμιτόμος.
1: Ναι, και θα πρέπει να δίνεται και μία σημασία στα χρόνια του σχολείου.
0: Μπορεί να είναι
1: δηλαδή
0: και άλλα.
1: Τα χρόνια του σχολείου και οι βαθμολογίες του σχολείου να παίζουν και αυτές το ρόλο του.
0: Ένα σύστημα που υπάρχει σε πάρα πολλές προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Αλλά μου είπε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τα παιδιά, και αυτά που θα ξεκινήσουν την πρώτη ηλικίου, όχι το 28, το 29 ή το 30. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, έχουμε δηλαδή, ακόμα χρόνια δυστυχώς με
0: παιδιά,
1: το ίδιο σύστημα.
0: Το 32,
1: το ίδιο άδικο σύστημα.
0: Το 32 να τελειώσουν με το νέο σύστημα χωρίς αυτή την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων που είναι πρώτα ψυχική δοκιμασία. Και δεύτερον, τα παιδιά δεν είναι προετοιμασμένα ψυχολογικά Λουκία για κάτι τέτοιο. Δηλαδή το άγχος που συσσωρεύεται ότι πρέπει να πάω, να δώσω και αν δεν δώσω, το καταστραφώ. Καταρχήν δεν θα καταστραφεί κανένας. Ξέρω πάρα πολλά, έχω πάρα πολλούς μαθητές που ήταν οι χειρότεροι μαθητές και τώρα είναι οι καλύτεροι πετυχημένοι άνθρωποι. Οικογενειάρχες, επαγγελματίες και άλλους εξαιρετικούς μαθητές που μπήκαν από τους πρώτους και δεν έκαναν τίποτα στη ζωή τους. Και αυτό σου θέλω το μήνυμα ότι δεν κρίνεται η ζωή σας από 4 ή 8 μαθήματα και από μερικές μέρες εξετάσεων. Είναι πολλά. Μην αγχώνεστε λοιπόν, μην το μεγαλοποιείτε και καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα ο καθένας από εμάς κρατά τις τύχες του στα χέρια του, αν είναι συνειδητοποιημένος, όριμος, δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει, οπότε τα καταφέρει.
1: Και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε τι θέλουμε, ούτε στα 17 μας, ούτε στα 18 μας.
0: Άλλη σοφή,
1: μπορεί να το ανακαλύψουμε στο δρόμο.
0: Εγώ,
1: και αυτό είναι μαγικό.
0: Όταν έμπαινα
1: ούτε εγώ ήξερα. Αλλού πήγαινα, αλλού με έβγαλε.
0: Όταν το
1: 80
0: έμπαινα.
1: Και εγώ νομική ήθελα να δώσω, στη δημοσιογραφία κατέληξα.
0: Ναι. Εγώ όταν έμπαινα στη νομική της Αθήνας το 1980, στην πορεία των ετών, διαπίστωνα όλο και περισσότερο ότι η δημοσιογραφία είναι αγάπη μου και δεν είναι οι νομικές επιστήμες. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας ανώτατη και πήγα σε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας το 84, ενώ τελείωνα, πήγαινα στο πτυχίο της νομικής και εκεί κατάλαβα ότι αλλού είχα μπει και αλλού ήθελα.
1: Είδες, λοιπόν, είσαι λαμπρό παράδειγμα του ότι αλλού μπήκες και κάτι άλλο
0: δεν
1: έκανες.
0: Δεν έχασα, κέρδισα από αυτές τις σπουδές, αλλά δεν αξιοποίησα, δεν ήταν δικηγόρος ούτε νομικός. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγος, Τουρκολόγος, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε συνολικά τι συμβαίνει στον ταραγμένο πλανήτη αυτή την περίοδο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία και να ρωτήσω πώς είδατε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκιουλέρ, μάλιστα με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, ενώ ήταν σε μονάδα στην Αδριανούπολη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που του είπε: Πες και εσύ μια καλημέρα στα παιδιά εδώ, απίθανα πράγματα. Ο οποίος Γκιουλέρ, βλέποντας προσεκτικά και μεταδίδοντας σήμερα τηλεοπτικά τις δηλώσεις του, πείτε μου αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταθακόπουλε, με τον κύριο Συρίγο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι στην πραγματικότητα έθετε το το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έρθει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, μιλώντας για τα ιστορικά και νόμιμα θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πιθανολογώ ότι ο νόμος αυτός που θα έρθει μετά τον Κουρμπάν Μπαϊράμ που έχουν τώρα, θα είναι ένα νόμος πλαίσιο, ο οποίος με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα ή και νόμους όπου χρειαστεί άλλους, θα έρθει να εφαρμόσει επί του πεδίου όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα λέμε γκριζαρίσματα και διεκδικήσεις. Παραλογισμένα, αλλά διεκδικήσεις στην Τουρκία.
0: Το ερώτημα, τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ναι, και αυτό που μας λένε από κυβερνητικά χείλη, ότι αυτό δεν θα έχει καμία διεθνή αναγνώριση και ότι το υποβαθμίζουν, να το πω έτσι.
0: Αυτό είναι και να πας το πεις στον καπετάνιο της φρεγάτας που θα πάει εκεί στη Χίο.
1: Αυτό θέλω να πω. Εγώ ρωτάω τον ειδικό. Εγώ ρωτάω για να μας πει αν πρέπει να δίνουμε βάση ή πρέπει να έχουμε άλλα επιχειρήματα απέναντι σε αυτή την ανάλυση που κάνει η κυβέρνηση.
2: Θα το πιάσω από δύο άξονες. Το ένα είναι το αμιγώς νομικό, δηλαδή μπορεί ένας εσωτερικός νόμος να έχει αντίκτυπο και δέσμευση διεθνούς δικαίου? Όχι. Αρκεί όμως αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί στην πράξη είδαμε ότι η εσωτερική απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης ήταν και το Κάζους Μπέλι σε 1995 και η Ελλάδα λόγω του Κάζους Μπέλι, που είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δηλαδή αυτή μόνη της δεν έχει κάποιο διεθνές αντίκτυπο, αυτή το επικαλέστηκε, αυτή το ψήφισε. Η Ελλάδα δεν προέβη στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων τα τελευταία 30 χρόνια λόγω του Κάζους Μπέλι. Είδαμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ναι μεν είναι ανυπόστατο, πλην όμως είναι ακυρώσιμο και όχι άκυρο αφεαυτού, διότι δεν έχει ακυρωθεί κάπου, ούτε από τις δύο συμβαλλούμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία ή τη Λιβύη, ούτε από τρίτον ο οποίος στήγεται, δηλαδή την Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα ακυρώσουμε στην πράξη. Όμως στην πράξη υπάρχει όμως πάλι και de facto. Και από την άλλη μεριά θυμόσαστε το Τουρκετζίαν όταν ήρθε. Και τώρα το βλέπουμε το Τουρκετζία να υλοποιείται από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα.
0: Για να εξηγήσουμε και στα Δακόπουλε, με βάση αυτά που ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε τον νόμο, δεν θα έχει χάρτες, δεν θα λέει αυτά τα 152 νησιά είναι δικά μας. Αυτό που θα λέει είναι ότι εμείς ορίζουμε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες που θεωρούμε ότι θα είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Και η γενική αρχή είναι ότι από τα 6 μίλια και πέρα θα μας ρωτάτε για όλα. Και αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει, γιατί αυτό θέτει ένα αμφιβόλο. Όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ελληνική κυριαρχία σε 152 νησιά και βραχονησίδες που είναι μέσα, για να καταλάβουμε, η Γάβδος, η Ψέρυμος και το Αγαθονήσι. Ναι. Δεν είναι βράχια.
2: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θέτει σε αμφισβήτηση κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και η χώρα θα πρέπει να αντιδράσει όχι μόνο λεκτικά ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Σαφώς. Ορθή δήλωση και έτσι πρέπει να λέγεται. Δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Τι θα κάνεις όμως αν την επομένη κληθούν οι τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο? Και εφαρμόζοντας τον νόμο, τι θα κάνουν το ελληνικό λιμενικό, τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό? Επειδή αναφέρθηκαν και σε γκιοξέλ βατάν, δηλαδή σε ουράνια πατρίδα, αυτό σημαίνει ότι και στον ουρανό. Ναι, ότι και αυτό θα έχει μια επέκταση ό,τι στη θάλασσα τόσο και στον ουρανό. Δηλαδή θα έχουμε και συμπλοκές και όλα αυτά τα πράγματα θα είναι σε επίπεδο θερμών επεισοδίων όπως το καλοκαίρι του 20, δεν ξέρω. Ή πώς θα μπορεί να αποφευθεί ομιγέννητο, ας πούμε,
0: Σας διαβάζω τη φράση που λέτε. Το έχω τη μετάφραση του Γκιλέρ μπροστά μου. Με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, έχει σημασία αυτό. Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στα λεγόμενα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα, ιδίως στα θέματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων στη γαλάζια και επουράνια πατρίδα. Και παρακάτω λέει ότι όλα αυτά βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια.
2: Να το εξηγήσω αυτό τι εννοεί ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Δεν αναφέρεται μόνο σε θεμέλια του 20ου αιώνα. Αναφέρεται στην Οθωμανική ιστορία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάει πάρα πολύ πίσω αιώνες και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος το εξής. Ότι στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν φοβούνται καθόλου το τεστ DNA. Κάνουν τεστ DNA και βλέπουν ότι δεν είναι τουρκομάνοι, δεν είναι τουρκογενείς. Δηλαδή είναι ντόπιοι λαοί εξισλαμισμένοι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, και μάλιστα και στα βιβλία έχει περάσει αυτό, το προωθεί περαιτέρω λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, εκτουρκίστηκαν μαζί με τους Τούρκους που είχαν έρθει. Και τι κάναμε, επιλέξαμε ένα καινούριο σύστημα. Αυτό το σύστημα, που είναι η Οθωμανικότητα, τουρκικότητα από το 1923 και μετά. Είναι επιλογή μας, είναι βιώσιμο, είναι το δυναμικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μην μας λέτε ότι ήρθαμε και αρπάξαμε. Είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα ως ντόπιοι. Αν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί αυτό και να το συλλάβει πώς το λέει και δεν φοβάται όλα αυτά που μέχρι πρότινος Έλληνες ιστορικοί έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, είσαστε γεννητσαροποιημένοι, δεν είσαστε, δεν έχετε δικαιώματα, έχετε έρθει ως Μογγόλοι από την Αλτάη Αόρη κτλ. Δεν το φοβάται αυτό πια ο πρόεδρος Ερντογάν και μάλιστα το επιτείνει, δηλαδή λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα. Μάλιστα, επειδή στην Τουρκική Ακαδημία, ήδη τον έχω αυτόν τον τόμο συμπτωματικά, γι' αυτό τον αναφέρω, το 1948 βγήκε ένας τόμος, ένα έργο πολύ μεγάλο, που λέγεται Εγκέβε Γιουνάν Ταριχή, που σημαίνει το Αιγαίο και η ιστορία των Ιώνων. Αυτό το βιβλίο και ό,τι ακολούθησε μετά βιβλιογραφικά στηριζόμενα πάνω σε αυτό το βιβλίο αναφέρει ότι είναι συνέχεια και διάδοχη Ασσυρίων, ότι είναι συνέχεια Χεταίων, ότι είναι συνέχεια Κάρων.
0: Μην πείτε πιστά, κατανοητό, δηλαδή πάει πίσω στις ίδιες ιστορίες για να πει αυτά είναι δικά μας.
2: Ακριβώς.
0: Το αυτά είναι δικά μας τώρα, φτάνει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, είναι το μισό Αιγαίο αυτό έτσι.
2: Ακριβώς,
0: μέχρι την Άνδρο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό έρχεται, θυμόσαστε, όταν είχε χωριστεί ως Τουρκετζίαν, πάλι με μια νοητή γραμμή και τα λοιπά. Και λέγαμε, τώρα δεν είναι αυτό, τώρα αυτό είναι λάθος γραφειοκρατικό, είναι τουριστικό κτλ. Δεν ήταν καθόλου λάθος, καθόλου τουριστικό. Τα οικοδομούν του βλάκι όπως λέμε. Και εδώ αποδομείται το λάθος που έκαναν πολλοί αναλυτές και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, οι οποίοι μιλούσαν για απρόβλεπτη Τουρκία και απρόβλεπτο Ερντογάν. Δεν κάνει τίποτα το απρόβλεπτο. Είναι όλα πλήρως
0: προβλέψιμα. Απολύτως.
2: Και πλήρως προβλέψιμα. Και όποιος λέει ότι είναι απρόβλεπτο.
0: Ο Ερντογάν είναι ο πιο προβλέψιμος ηγέτης.
2: Ακριβώς. Και ψάχνει να βρει άλοθη, όποιος το λέει αυτό, για τη μη ετοιμότητά του.
0: Το θέμα είναι, κύριε Σταθμόπουλο, εμείς πρέπει να περιμένουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάει ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί και να έρθει, θα είναι αργά τότε. Και αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να το πει ο κύριος Συρίγος, μου έλεγε λάθος να αντιδράσουμε τώρα. Θα είναι παγίδα. Θα πέσουμε στην παγίδα.
1: Να περιμένουμε. Να πάει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το θέμα νωρίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, το γνωρίζετε, περί την νομική επιστήμη τουλάχιστον είμαστε και γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος ότι για να έχει μια νομική αντίδραση πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί μια νομική πράξη και να κάνεις την αντίδρασή σου, δηλαδή να κάνεις την προσθήκη αντίκρουσή σου.
0: Πώς είναι αργά τότε.
2: Ναι, προσέξτε το. Αυτό νομικά, ξερά νομικά. Όμως διπλωματικά, επί του πεδίου και γεωπολιτικά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι νομικά, δηλαδή δεν είμαστε σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στη διπλωματία και στην πολιτική νομικά και τελειώσαμε. Mm-hmm. Ξερά νομικά και τελειώσαμε.
1: Άρα πρέπει να το αναλάβει η διπλωματία.
2: Χρειάζεται η διπλωματία να κάνει τις κινήσεις, να ενημερώσει για το τι έρχεται και μιλάμε να ενημερωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το ίδιο το ΝΑΤΟ και βεβαίως να είναι τουλάχιστον ενημερωμένοι διπλωματικά.
1: Βλέπουμε όμως πάντα μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει τίποτα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να... Αντιξέρει.
1: Τι, γιατί το λέω. Μου το έχει πει ένα πουλάκι.
2: Ισχύει αυτό, όμως επειδή ισχύει αυτό το οποίο μόλις είπατε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα. Πρέπει να γίνουν
1: αυτά. Ναι, σαφώς, αλλά και το να κάνουμε είναι στο κουφού την πόρτα όσο θέλει πρώτα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Επανερχόμαστε με τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί εγώ έμεινα με το ενδιαφέρον τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Να προσθέσω ένα τίτλο στο φινάλε.
1: Γιατί έχουμε και το άλλο έργο που ανεβάζει ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, και το είπα και στο.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το συζητήσουμε και είπε ο Γρηγόρη ένα τίτλο. Η πιο σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο είναι φρουρή τη Επανάσταση. Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Εδώ ήρθαμε. Άντε πάλι από την αρχή ο πόλεμος.
2: Ναι, ναι.
0: Βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Την καλησπέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ.
4: φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη!
12: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real
21: FM.
0: Βλέπω μπαράζ μηνυμάτων, Λουκία. Αν περιμένουμε, λέει ο Real Blogger και άλλοι 100 ακροατές, πρώτα να έρθει ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και μετά τη δράσουμε, πού τον ναι, μην τον είδα τον Παναγί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που να σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα, προσωπικό σας σύμβουλος, σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία και για να σας δίνει προέγκριση σε 48 μόλις ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr της Εθνικής Τράπεζας.
1: Λοιπόν, πάμε πας, έχουμε πας.
0: Έχουμε πας, βεβαίως
1: έχουμε πας. Φίλες και φίλοι, το συζητάμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: πας. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλεις να πιστοποιήσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες και να ανοίξεις νέες πόρτες στην καριέρα σου? Ή μήπως έχεις εταιρεία και θέλεις να χτίσεις σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σου μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήνεις στην τύχη. Εμπιστεύσου τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώσε στην προσπάθειά σου την αναγνώριση που της αξίζει. Μπες τώρα στο pas.edu.gr ή κάλεσε στο 210-4933-538.
0: Λοιπόν, ο Real FM σας προσφέρει μαζί με τη Selecta Rent a Car ένα τρίμερο στη δημοφιλέστερη πόλη της Ελλάδας, όπως λέγαμε πριν, στο Ναύπλιο. Τρίμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για να κερδίσετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μαζί κερδίζετε διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η κλήρωση λόγω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 3η Ιουνίου, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Μπάπ Παπαδημητρίου, και έρχεται η κυρία News Λουκία.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Έχουμε μαζί το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με αστυνομικά best sellers και μαστορέματα. Και Real Auto, αυτή την Κυριακή με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
0: Πληροφορώ ότι έχει εξαιρετικά κινέζικα μοντέλα που κυκλοφορούν σε πολύ καλή τιμή, που τεχνολογικά είναι και πιο μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά στη Real News την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και αυτό το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Εσείς ξανά μαζί αύριο. Με το Σπύρο
1: ο Νίκος θα μας λείψει
0: την
1: λίγο.
0: Την Τρίτη θα είμαστε μαζί πάλι.
1: Έγινε.
0: Λίγο να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ.
1: Λίγο να ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, καλό τετραήμερο εγώ σας εύχομαι. Να είστε καλά αύριο, Λουκία, στις 3 το μεσημέρι με το Σπύρο Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Εδώ. Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Από το Πρίσμα 90,2 είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, εδώ από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα, με πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από εξωτερική πολιτική και από διάφορα έτσι θέματα που απασχολούν τη χώρα μας, μια και το πολιτικό σκηνικό είναι με πολύ μεγάλη ένταση. Όλα τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός. Μήπως και μετά το καλοκαίρι, σε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έχουμε βουλευτικές εκλογές. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μου Πηγή που μας ακούει και στο Διονύση, να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας, τον κύριο Διονύση Ξένο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας τα Πλέστας The Market, ο μεγάλος χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπος Πικαμπού, και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Αλλά και στην πλατεία Σολομού έχουμε δεύτερο κατάστημα Πλέστας The Market με Γρηγόρη, η Φαντουργίων Εξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταμπουλάρη Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως, Πλέστας The Market και στους κήπους. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών μέχρι τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά, στα παγωτά, στο γάλας, πάρα πολλά προϊόντα και στις βαλίτσες. Για όσους από εσάς θέλετε να προγραμματίσετε τις διακοπές σας, έχει πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές σε είδη ταξιδίου. Μαζί σας και σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι με πάρα πολλά θέματα. Για να δούμε όμως πρώτα, κυρίες και κύριοι, πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Παραμένει ηλιόλουστος, ζεστός, έθριος, με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η ζέστη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ζεστός, όχι μόνο εδώ στο νησί μας αλλά και στα υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Να δούμε τώρα πώς είναι έτσι ο καιρός στον κόσμο, στην Ευρώπη γενικότερα. Η Γαλλία βιώνει πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα λοιπόν έτσι ασυνήθιστο κύμα καύσωνα πλήττει τις τελευταίες ημέρες ένα μέρος της Ευρώπης, περιλαμβανόμενης και της Γαλλίας όπως αναφέραμε και της Βρετανίας. Όλο αυτό βέβαια υπενθυμίζει σε εμάς, έχουμε μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αυτές τις δηλώσεις έκανε και ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, που τόνισε την επίγουσα ανάγκη επιτάχυσης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό το τελευταίο λοιπόν κύμα καύσωνα της Ευρώπης, που είχε σαν αποτέλεσμα να πεθάνουν και 11 άτομα εξαιτίας της ζέστης, η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες, ειδικά τέλος Μαΐου, ενώ φεύγουμε από την Ευρώπη, πάμε και στην Ινδία, όπου εκεί το κύμα καύσωνα επιμένει, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 47,4 βαθμούς Κελσίου. Στο Μαρόκο και εκεί σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη λοιπόν και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Εδώ στην Ελλάδα εντάξει, είμαστε σε κάπως καλά, κανονικά θα έλεγα, για την εποχή επίπεδα.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Υπάρχει, συνεχίζεται το νέο διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Παραμένει το αδιέξοδο με την κατάσταση μια μέρα να κλιμακώνεται επικίνδυνα στον Περσικό κόλπο και να ανεβαίνουν οι τιμές στο πετρέλαιο και την άλλη μέρα να πέφτουν οι τόνοι και να κατεβαίνουν οι τιμές. Αυτό βασικά πιστεύω ότι θα έχουμε όλο, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις και ρήψη πυρών κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής του στενού του Περσικού κόλπου, αντιδρώντας έτσι στην προσπάθεια της Τεχεράνης να επιβάλλει τέλη διέλευσης, που είναι και πάρα πολύ υψηλά. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του παραμένει προσιλωμένο στις κόκκινες γραμμές του και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δηλώνει έτοιμος να απαντήσει παρά τα αμερικανικά χτυπήματα. Και εκεί όμως στο Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, είναι διχασμένοι. Από τη μια πλευρά επικρατεί η ισχυρή γνώμη των φρουρών της Επανάστασης που έχουν δικές τους φατρίες εισαγωγικά, δικές τους πετρελοπηγές, δικιά τους χρηματοδότηση και δικό τους στρατό και όπλα, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση που και εκεί είναι χωρισμένη στα δύο. Από τη μια υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που συμφωνούν με τους φρουρούς της Επανάστασης και από την άλλη υπάρχουν στελέχη που θέλουν να ρίξουν έτσι το κλίμα και να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση με τις

Με δύο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται η 14η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 2.30 ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσκληση, η συνεδρία σε χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που θα συζητηθούν. Όπως λοιπόν αναφέρεται στην πρόσκληση, το πρώτο θέμα επανέρχεται προς συζήτηση μετά από ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο Συμβούλιο για τη μελέτη του ζητήματος. Παράλληλα, το δεύτερο θέμα κρίθηκε κατεπήγον από την αυτοτελή Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, καθώς συνδέεται με την έναρξη διαδικασιών για συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Να δούμε λίγο τα θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά την τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Ιωνίσων και το δεύτερο θέμα τον καθορισμό οριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην περιφέρεια με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Λοιπόν, αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη αύριο Παρασκευή 2.30. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει διαζώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο τώρα μήνα εδώ στο νησί μας στη Ζάκηθο.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση τελευταία στιγμή που την είδαμε στην εφημερίδα ημέρα. Συναγερμός υπάρχει στο ναυάγιο μετά από κλίση γυναίκα στον 112 ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Γίνεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η κινητοποίηση αυτή την ώρα στην περιοχή του ναυαγίου. Έπειτα από κλίση γυναίκα στο 112, κατά την οποία φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου, ενώ πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχει και το ντρόουν της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, το οποίο σαρώνει την ευρύτερη περιοχή από τον αέρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα φέρεται μετά την κλίση να επιβιβάστηκε σε βαν και να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η κατάστασή της που βρίσκεται.

Να περάσουμε τώρα σε ένα έτσι σύντομο μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την πολιτική προστασία, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχει για αυτό το θέμα, για να σας ενημερώσουμε.

Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε, να δούμε αν όντως ισχύει αυτό. Γίνονται έρευνες στην περιοχή, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση αν όντως υπήρξε κάποιο άτομο που κάλεσε το 112. Συνεχίζονται οι έρευνες εκεί στην περιοχή. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας, να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν να δούμε λοιπόν σήμερα με τι θα ασχοληθούμε. Θα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη αμέσως μετά τις 12:30. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Κασιμάτη για το νέο κόμμα. Θα σχολιάσει και αυτός πώς είδε την νέα εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γενικότερα για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Μετά τις 1 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Τραγακίου, τον κύριο Αρβανιτάκη, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Ευχάριστες βέβαια για το σχολείο που για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσαν όλοι οι προέδροι εκεί της κοινότητας και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτέλους υπάρχει χρηματοδότηση, μιλώ για το Δημοτικό Σχολείο της Δερματούσας. Όπως λοιπόν έχουμε ενημερωθεί από τον κύριο Αρβανιτάκη, τα παιδάκια εκεί της περιοχής είναι αναγκασμένα να μεταφέρονται σε 2 σχολεία. Η πρώτη Δευτέρα και η τρίτη Δημοτικού στεγάζονται στο παλιό σχολείο της περιοχής, και όταν τα παιδιά πάνε Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη μεταφέρονται σε άλλο σχολείο. Μάλλον αυτό το πρόβλημα θα τελειώσει και θα ξεκινήσει να κατασκευαστεί καινούριο σχολείο εκεί στην περιοχή. Και ό,τι άλλο προκύψει, θα δούμε αν υπάρχει θέμα και με το τηλεφώνημα αυτό στο 112 που έκανε μια γυναίκα από την περιοχή του Ναυαγίου, και όποια θέματα θα υπάρχουν στην επικαιρότητα εδώ την τοπική μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Ξεκίνησαν λοιπόν τα όργανα εισαγωγικά μεταξύ των κομμάτων. Η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε μια επίθεση της κυρίας Καριστιανού στο Τσίπρα για μνημόνιο Τέμπη. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του ως προκλητική ειρωνία και γενικολογία, ενώ το κόμμα κατηγορεί τον Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, τη διαχείριση της σύμβασης 7-17 και τη στάση απέναντι στα ΦΑΤΣ, κάνοντας λόγο για υποθήκευση του μέλλοντος. Αναφέρεται ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρα δεν ενήργησε για την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και δεν στήριξε την πρόεδρο του κόμματος για την πάυση ασυλίας πολιτικών προσώπων, ενώ το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι άνοιξε τον δρόμο για τα ΦΑΝΤΣ, τα οποία εξαγόρασαν δάνεια Ελλήνων με όρους αδιαφάνειας. Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι σκληρές δηλώσεις μεταξύ των κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί, τα δύο νέα κόμματα και με την κυρία Μαρία Καριστιανού, αλλά και με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτά βέβαια θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας σήμερα για να σχολιάσουμε όλες αυτές τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Κύριε Κασιμάτη, καλό μεσημέρι από τον Πρίσμα.
1: Γεια σας, κυρία Ποταμίτη, και ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μου είχατε λείψει, για μια συνέντευξη, γιατί σας παρακολουθώ ως ακροατής. Αλλά
0: γιατί το λέτε αυτό?
1: Ως συνέντευξιαζόμενος. Αν θυμάμαι καλά, μάλλον, εντάξει, είναι λίγο δυσάρεστο, θυμάμαι η τελευταία συνέντευξη που είχα δώσει στη ζώνη των 12 με 2. Ήταν, εντάξει, με τον αείμνηστο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θα ήθελα πολύ να το αναπολύσω αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σας ρωτήσω, εσείς είσαστε στην συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα? Είχατε κυρία την ευκαιρία, ναι, να πάτε, την δυνατότητα?
1: Κυρία Ποταμίτη, θα μου δώσετε λίγο τη δυνατότητα να κάνω μια εισαγωγή που δεν έχει σχέση με τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική.
0: Ναι,
1: θα απαντήσω ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, θα ήθελα δείξτε μου λίγο κατανόηση. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για τα παιδιά τα οποία ξεκινούν
0: τη
1: διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι διαδικασίες για τα παιδιά και πολλές φορές είναι πάντα ψυχοφθόρες και πολλές φορές αφήνουν και τραύματα τα οποία είναι δυσανάλογα ως τραύματα στην εξέλιξή του στη
0: Παρακαλώ,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με αυτό που εν πάση περιπτώσει κρίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση η Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που δίνοντας ευχές και κουράγιο στα παιδιά, λέει ότι πραγματικά δεν μπορεί ποτέ η αξία ενός νέου και ενός μαθητή να κλείνεται έτσι μέσα σε μια κόλλα εξετάσεων. Δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα αυτή τη στιγμή το οποίο έτσι λειτουργεί και πραγματικά θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, να δώσουν, να κάνουν την προσπάθειά τους, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν κρίνεται, ότι ποτέ η ζωή δεν τελειώνει και δεν αρχίζει με μια εξεταστική διαδικασία. Να το δουν έτσι, αυτό πιστεύω θα τους βοηθήσει να είναι και πιο σύγχρονα και πιο χαλαρά, για να μπορέσουν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι και η πολιτική με την οποία ασχολούμαστε θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της αυτά τα προβλήματα.
0: Δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Αντιθέτως, ξεκινάνε και άλλα πράγματα στη ζωή.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή είμαστε, εντάξει, μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε, συναντάμε τα παιδιά στον δρόμο, τα παιδιά τα δικά μας, των φίλων μας και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό και στην ΣΥΡΙΖΑ διαπραστηθήκαμε στην αυτή την ανακοίνωση, η οποία προσπαθεί να εμψυχώσει και να δώσει και την πραγματική διάσταση αυτής της προσπάθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα σε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να κάνω αυτή την εισαγωγή, που τη θεωρώ, πάρα πολύ σημαντική.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εσείς είσαστε στη συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, όχι. Δεν ήμουν.
0: Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
1: Κοιτάξτε, εντάξει. Ζάκυνθος είναι λίγο μακριά. Ωστόσο όμως, επειδή ξεκινάμε από αυτό.
0: Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε.
1: Θα σας πω, έχω μια προσωπική εμπειρία μου. Τελείωσε η συγκέντρωση. Εγώ την παρακολούθησα βέβαια διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο. Κάποιοι από αυτούς είχαν πάει και με φυσική παρουσία από την Αθήνα δηλαδή. Και μου μετέφεραν πραγματικά ένα εξαιρετικό κλίμα, μια ανάταση. Επικράτησε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που την παρακολούθησαν διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Μια νέα ελπίδα άρχισε να ξαναγεννιέται μέσα τους. Υπήρχε συγκίνηση, κάποιοι άνθρωποι έκλαιγαν κιόλα, διότι ουσιαστικά η πολιτική είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Αυτή τη στιγμή η χώρα, και δεν το λέω, δεν είναι μόνο η πολιτική μου άποψη αυτό, το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις. Είναι ένα δημοσκόπηση, λέει ο κόσμος 70% δεν πάμε καλά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Τα θέματα, ας πούμε, της καθημερινότητας, την ακρίβεια, τα προβλήματα της υγείας, της παιδείας, της στέγης. Υπάρχει, πραγματικά βλέπουν όλοι, έχουν μια αίσθηση ότι δεν πάει καλά η χώρα σε εξαιρετικά ψηλά ποσοστά. Ταυτόχρονα οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μια έλλειψη όμως εναλλακτικής πρότασης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, γι' αυτό δηλαδή εγώ διέκρινα έτσι από αυτές τις προσωπικές έτσι, κουβέντες που έκανα εκείνο το βράδυ με φίλους αυτά τηλεφωνικά, ότι αρχίζει να γεννιέται πάλι μια νέα ελπίδα ότι μπορεί σε αυτή την δυστοπία Μητσοτάκη, σε αυτό το οποίο υφίσταται η χώρα και που είναι διαπίστωση όχι μόνο του αριστερού προοδευτικού χώρου, αλλά και του συντηρητικού χώρου, γιατί βλέπετε ότι έντονα αμφισβητείται η πολιτική της κυβέρνησης και του σημερινού πρωθυπουργού, ακόμα και από κορυφαία πρωτοκλασσάτος ελεγκτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να βαδίσουμε κάπου αλλού, να πάμε να υπάρξει μια εναλλακτική λύση.
0: Η
1: προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν αγκαλιάστηκε πραγματικά από ένα σημαντικό μέρος και γι' αυτό κιόλας θα έλεγε κανείς ότι είχαμε πολλά ρίχτες στους σεισμογράφους του Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη και γενικώς των επιτελείων των κομμάτων.
0: Εσείς τώρα, να σας ρωτήσω τώρα με βάση τα λεγόμενά σας. Εσείς είσαστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάτε με τον κύριο Τσίπρα, με το νέο κομματικό σχεδιασμό, ή θα κατεβείτε σαν ΣΥΡΙΖΑ και θα δείτε ποιες συνεργασίες θα κάνετε μετά τις εκλογές?
1: Έχετε διαβάσει πουθενά ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εξελίξεις με το κόμμα Τσίπρα ήταν για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές?
0: Δηλαδή,
1: με εκπλήσει που με ρωτάτε αυτό, διότι εδώ και ένα μισό χρόνο.
0: Η απορία μου, θα σας πω γιατί σας ρωτάω. Γιατί από τα λεγόμενά σας.
1: Δεν το έχετε διαβάσει πουθενά, έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε. Από τα λεγόμενά σας.
1: Για πρόταση αυτόνομης καθόδου, ας πούμε.
0: Αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται στις εκλογές.
1: Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Το διαβάσετε πουθενά αυτό, σαν θέση.
0: Δηλαδή θα διαλυθείτε.
1: Δεν έπεμψε ποτέ αυτό ο Σοκράτης, ο Φάμελος, τον τελευταίο 1,5 χρόνο?
0: Συγχωρείτε, κύριε Κασιμπά. Αφήστε με να κάνω την ερώτησή μου. Λοιπόν, τότε δηλαδή με βάση τα λεγόμενά σας θα διαλυθείτε και θα ενωθείτε κάτω από την
1: κυρία Ποταμητή,
0: θα έλεγα, του κυρίου Τσίπρα?
1: Κυρία Ποταμητή, ένας δημοσιογράφος, βεβαίως θέτει τα ερωτήματά του. Και ο
0: και εγώ σας ρωτάω, θα διαλυθείτε σαν ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και ο πολιτικός απαντάει.
0: Ωραία, πείτε.
1: Πώς λέω λοιπόν. Απαντάει, φυσικά εσείς ρωτάτε αυτό που θέλετε να ρωτήσετε και εγώ απαντάω αυτό που θέλω να απαντήσω. Αρκεί να εφάπτονται η ερώτηση με την απάντηση. Λοιπόν,
0: ακούστε, εγώ σας ρώτησα αυτό, θα διαλυθείτε ή θα συνεχίσετε αυτόνομα?
1: Καταρχήν βέβαια, αν μου δώσετε, αν με αφήσετε να απαντήσω τώρα, πια εγώ σ' άφησα να ρωτήσετε.
0: Λοιπόν,
1: δεν σας είπα τυχαία αν ακούσατε ποτέ τον τελευταίο χρόνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κάτσος Φάνος, να λέει ότι εμείς διεκδικούμε να βγούμε αυτοδύναμοι σαν κόμμα.
0: Τότε γιατί δεν άκουσα ποτέ όμως τον κύριο Φάμελο να λέει ότι θα διαλυθούμε
1: σαν
0: κόμμα. Αυτό νομίζω.
1: Θα απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λέω λοιπόν, θα έρθω στην απάντηση για να πάμε σε ένα σκεπτικό δηλαδή. Η βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι αποφάσεις κεντρικών επιτροπών κτλ. Όχι προσωπικές απόψεις. Ήταν ότι παλεύουμε για να δημιουργηθεί ένας μεγάλος προοδευτικός πόλος εναλλακτικός στην πολιτική της κυβέρνησης. Αυτός ο πόλος ήταν προφανώς ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια σειρά δυνάμεις και αυτά τα δύο χρόνια με τον πρόεδρο μας τον Φάμελο προσπαθούσαμε να κάνουμε, να στήσουμε αυτές τις συμμαχίες. Κάποιοι δεν δέχτηκαν, κάποιοι δέχτηκαν και ενώ γινόταν αυτή η διαδικασία, προέκυψε και το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, το οποίο ήταν δρομολογημένο από τη στιγμή που παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα εδώ περίπου 10 μήνες, ήταν φανερό ότι πήγαινε και αυτός να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα. Άρα λοιπόν, το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα στην ουσία βρίσκεται μέσα στη λογική της πλειοψηφικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για συμμαχία δυνάμεων. Το λέει και το όνομά του. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Και εγώ σας ρωτάω, κύριε Κασιμάκη, θα κατεβείτε σαν ΣΥΡΙΖΑ ξανά?
1: Σας απαντάω, κυρία Ποταμητή. Σας απαντάω. Σας λέω ότι με βάση την πολιτική που είχαμε σήμερα, προφανώς θα συγκλίνουμε με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, μα απαντήστε.
1: Πρώτη φορά το ακούτε αυτό?
0: Όχι, ακούστε, εγώ θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, θα κατεβείτε σαν με Ελλάς. Πώς θα κατεβείτε στις εκλογές?
1: Καλά, οι εκλογές δεν γίνονται αύριο. Για να
0: καλά, όταν γίνουν. Μπορεί να γίνουν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Δεν θα γίνουν, οι εκλογές δεν θα γίνουν αύριο. Λέω λοιπόν ότι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε σαν, όχι σαν αποτύχεια, αλλά σαν όριμο τέκνο της ανάγκης και της συγκυρίας, και έδωσε μια προοπτική στη χώρα, έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία την οποία την είχαν ρίξει οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φαντάζομαι ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε το 2015 της Ελλάδας. Κάποιος χρεοκόπησε, κάποιος μας έβαλε στα μνημόνια, κάποιος έκανε αυτές τις αιματηρές περικοπές. Έτσι, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, σαν όριμο τέκνο της ανάγκης και με την καθοριστική συμμετοχή τότε του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε μια διέξοδο στην ελληνική κοινωνία, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, και παρέδωσε το 19 μια χώρα που δεν είχε καμία σχέση με αυτή την οποία παρέλαβε. Άρα λοιπόν, αναλογιζόμενος το ύψος της ιστορικής συγκυρίας, προφανώς θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να μπορέσει να υπάρξει με βάση την γραμμή του και τη λογική του εναλλακτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη. Δηλαδή θα αφήσουμε τους σημερινούς καταπλιάδες που μας κυβερνάνε, για να μην αρχίσω να σας πω για ΟΠΕ και ΠΕ, για υποκλοπές, για ΤΕΜΠΗ και για ό,τι αυτό το... Αυτό,
0: για το μάτι όμως δεν μου λέτε. Μου λέτε για ΤΕΜΠΗ, αλλά δεν μου λέτε για το μάτι.
1: Στο δικαστήριο, κυρία Ποταμίτη. Τι αποφάσισε το δικαστήριο?
0: Δηλαδή να λέμε τη μία πλευρά όμως, να αναφερόμαστε και στην άλλη.
1: Κυρία Ποταμίτη, εσείς αναφέρεστε όπου θέλετε. Η απόφαση του πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαστηρίου για το μάτι ποια ήταν, γνωρίζετε? Πάμε λοιπόν. Έτσι, γιατί επειδή καταλαβαίνω ότι μ' αρέσει ανάμεσα σε ένα αριστερό πολιτικό και μια δεξιά δημοσιογράφο, πάντα γίνεται
0: κύριε
1: μια
0: κύριε Κασιμάτη, με συγχωρείτε, μην με προσδιορίζετε.
1: Προσδιορίζονται οι ερωτήσεις σας.
0: Δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ απλά καταθέτω τις ερωτήσεις που θα έκανα στον καθένα που σε κάθε κόμμα, όχι μόνο σε εσάς.
1: Εγώ απαντάω όπως θέλω. Πάμε λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική για συμμαχίες, συνεργασίες κτλ., ο ΣΥΡΙΖΑ με δημοκρατική διαδικασία θα αποφασίσει.
0: Μάλιστα.
1: Με την κεντρική του επιτροπή, αν χρειαστεί συνέδριο, δημοψήφισμα κτλ., θα αποφασίσει πώς θα μπορέσει να συμπορευτεί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι αυτό είναι στη γραμμή μας. Τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής.
0: Μάλιστα. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε? Έβγαλε και μια ανακοίνωση έτσι σήμερα.
1: Ναι, δεν την έχω, κοιτάξτε, δεν την έχω υπόψη μου την ανακοίνωση της κυρίας Χαριστιανού και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Έτσι. Ήδη δηλαδή έχουν δημιουργηθεί δύο κόμματα. Και αυτή τη στιγμή συζητιέται σοβαρά ότι μπορεί να δημιουργηθεί και κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός βάζει πάρα πολλά θέματα, ειδικά στα ζητήματα τα εθνικά, για τη γραμμή της σημερινής κυβέρνησης, η οποία αμφισβητείται από όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε, φυσικά η κυρία Καριστιανού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξέφρασε μαζί με όλους τους συγγενείς, πραγματικά αυτούς τους αδικημένους ανθρώπους και με ό,τι ακολούθησε. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Το κόμμα της θα κρυθεί. Δεν θεωρώ θετικό ότι την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση του κόμματος εμφανίστηκε και ο καταδικασμένος πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομάρχης της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ψωμιάδης, ο οποίος εμφανιζόταν κάποτε και ως Ζωρό, σαν υποστηρικτής της κυρίας Χαριστιανού. Αυτό δεν με ενθουσιάζει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει όμως μία έτσι αντιπαράθεση από ό,τι φαίνεται με την κυρία Καριστιανού. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Στην πολιτική έχουμε αρκεί αυτή η αντιπαράθεση να είναι επί της ουσίας και να λύνει προβλήματα.
0: Ναι. Τώρα, εσείς στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν γίνουν, θα ασχοληθείτε ξανά εδώ με την πολιτική?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, κυρία Ποταμίτη, ότι με την πολιτική ασχολούμαι συνεχώς. Και ασχολούμαι όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους, γιατί δεν νομίζω ότι Το πρόβλημα είναι να ασχολούμαστε με την πολιτική μόνο με τις εκλογές. Συμμετέχω ενεργά στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Και με αυτή την έννοια, με βάση τις αποφάσεις που θα πάρουμε σαν κόμμα, mm-hmm. εννοείται ότι έχουμε ενεργό δράση. Εδώ σας είπα ότι ήδη έχουμε βγάλει 3 ανακοινώσεις, ας πούμε.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν θέλει μαζί του όλα τα στελέχη, τα παλιά έτσι, στελέχη
1: ισχύει
0: του
1: αυτό,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή μπορεί κάποια στελέχη να μην τα θέλει να συμπορευτούν μαζί του.
1: Κοιτάξτε, κύριε, βεβαίως, ισχύει.
0: Μπορεί να θέλει νέα πρόσωπα και από τα, και από τα παλιά και από το...
1: Να σας πω κάτι.
0: Σας στενοχωρεί εσάς αυτό ή θα θέλατε όλοι μαζί να συνεχίσετε ξανά με τον κύριο Τσίπρα?
1: Ακούστε να λέω.
0: Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Θα σας πω. Επειδή με ρωτάτε προσωπικά.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ. Όχι, δεν λέω για σας. Γενικά, να μου πείτε αν σας στενοχωρεί αυτό.
1: Ξεκινάει η ερώτηση σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι όταν γίνεται μια προσπάθεια που κατά με βάση τη δική μας λογική θέλει να φέρει κάτι καλό στη χώρα, mm-hmm. αυτή η προσπάθεια και αυτή, ας πούμε, η συζήτηση δεν ξεκινάει πρώτα από το ποια πρόσωπα θα είναι. Ξεκινάει καταρχήν από το ποιες θέσεις, με ποιες αρχές, με ποια φυσιογνωμία, τι προτάσεις, τι λύσεις κτλ. Και, και νομίζω και αυτό ισχύει, καταρχήν ισχύει πρώτα και για μένα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο. Εάν μια προσπάθεια, όπου όπως διαφαίνεται είναι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, οδηγεί τη βελτίωση της χώρας, πραγματικά οι συμμετοχές των προσώπων όχι δεν έχουν σημασία, αλλά δεν είναι το κύριο. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί ο καθένας και από θέση δηλαδή, του απλού στρατιώτη ουσιαστικά να βοηθήσει μια προσπάθεια, εάν θεωρεί ότι είναι σωστή. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή πάντα ο ίδιος στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου δηλαδή και κάπως έτσι θα κρίνω και στο εάν υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Ναι. Κύριε Κασιμάτη, ποιο είναι αυτό το νέο που θα φέρει ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική σκηνή από τη στιγμή που ήταν 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, 7 χρόνια ήταν αρχηγός κόμματος και τα προηγούμενα χρόνια ήταν βουλευτής? Γιατί δεν έφερε αυτό το νέο τις προηγούμενες φορές και θα το φέρει τώρα?
1: Γιατί κάποιος τώρα
0: να ξαναεμπιστευθεί τον κύριο Τσίπρα για δεύτερη φορά?
1: Καταρχήν εννοείται ότι κρίνεται για αυτά που έκανε προφανώς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγάλος ηγέτης, πολιτικός ηγέτης στη χώρα, ο οποίος κάποια στιγμή να μην απομακρύνθηκε και να επανήλθε. Και μάλιστα όταν επανήλθε με ενθουσιασμό από την ελληνική κοινωνία με βάση μια συγκυρία η οποία τον καλούσε. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι η συγκυρία σήμερα στον προοδευτικό χώρο, στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, είναι τέτοια που πραγματικά υπάρχει έλλειψη μιας ηγετικής φυσιογνωμίας. Αυτό είναι γεγονός. Το Πασόκ, ας πούμε, το κύριο Ανδρουλάκη, αυτά είναι πραγματικά, αυτό αξίζει να σχολιαστεί.
0: Ο κύριο Τσίπρας είπε ότι κουβαλάει στον ώμο του το παλιό Πασόκ. Στην ομιλία του την άκουσε. Εγώ
1: άκουσα σήμερα
0: παρακολούθησα
1: το
0: και άκουσα την
1: σήμερα
0: ομιλία
1: τον κύριο Ακτύπη,
0: ναι.
1: Ο οποίος βγήκε, δεν θα κάνει και βγαίνει, εντάξει, διάλογο κάνουμε, ναι. Ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι ήταν λίγος και άφησε χώρο για τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι χαριτωμένα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ίσως δείχνουν και τους φόβους και τις ανησυχίες. Κοιτάξτε, στον χώρο αυτό της αριστεράς και κεντροαριστεράς, πραγματικά εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι μετά την παρέτηση του κ. Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια έλλειψη μιας ηγετικής φυσιογνωμίας, η οποία να μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό δεν το λέω εγώ.
0: Ναι,
1: αυτό φάνηκε, κυρία Ποταμίτη, από την επανεμφάνισή του. Από τον πολιτικό σημείο που προκάλεσε η επανεμφάνισή του. Άρα αυτό μπορούμε να συζητήσουμε το γιατί, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ισχύει, καταλάβατε, ότι ισχύει δηλαδή ότι είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα αυτού του χώρου. Όσον αφορά αυτό που σας είπα, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες στην ιστορία της Ελλάδας κάποια στιγμή έφυγαν και ξαναγύρισαν, γιατί είναι και της πολιτικής αυτά. Ποιο να πούμε τώρα, όποιο θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια δεν είναι ξένο, αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το οποίο δείχνει και την αξία ενός ηγέτη είναι όταν επανέρχεται, πώς τον υποδέχεται πάλι η κοινωνία. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο κρίνει και το αποτύπωμα το οποίο έχει αφήσει την πολιτική σκηνή, την πολιτική ιστορία. Διότι όταν κάποιος επανεμφανιστεί και δεν και περάσει απαρατήρητος, αυτό σημαίνει ότι εντάξει, αυτό το έργο το οποίο άφησε, θετικό και αρνητικό, κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι, προφανώς, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, όμως το θετικό αποτύπωμα είναι μεγαλύτερο. Πώς κρίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος? Ο σεισμός που προκάλεσε η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και όλη αυτή η αναζωπήρωση αυτής της συζήτησης αποδεικνύει ότι το αποτύπωμα, το ιστορικό αποτύπωμα που άφησε την ελληνική κοινωνία ήταν θετικό και πραγματικά ο κόσμος το αναγνωρίζει. Και γι' αυτό ηγείται πλέον αυτή η προσπάθεια.
0: Πότε θα αποφασίσει η κεντρική σας επιτροπή για το τι θα γίνει?
1: Στις 6 Ιουνίου. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο. Έχουμε συνεδρία της κεντρικής επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα κουβεντιάσει αυτά τα θέματα. Ναι. Εννοείται προηγουμένως θα έχουν υπάρξει και συνεδριάσεις, πολιτική γραμματεία κτλ. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ήδη από το Μάρτιο εμείς έχουμε μια απόφαση που λέμε ότι προχωράμε σε συνεργασίες, απευθυνόμαστε όποιον θέλει και ποιος μπορεί, και σε αυτή τη διαδικασία το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που δεν είχε ακόμα εμφανιστεί στην απόφαση και σας λέω, θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε μένα σας έκανα τις ερωτήσεις γιατί δεν μ' αρέσουν οι μονολόγοι. Λοιπόν,
1: νομίζω
0: αυτό δεν έχει σχέση με την κομματική ταυτότητα του καθενός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για
1: κοιτάξτε, ήμουνα και εγώ δεν ήμουνα.
0: Για να ολοκληρώσω, δεν
1: μ' αρέσουν στίγμα,
0: οι μονολόγοι.
1: Ήταν οι ερωτήσεις όμως.
0: Όποιος και να ήταν, μπορεί να εκνευριστήκατε λίγο. Αυτό
1: καθόλου,
0: να σας πω
1: καθόλου,
0: την αλήθεια μου.
1: Ή κάναμε ένα ζωντανό διάλογο.
0: Παραφερθήκατε λίγο όταν μου είπατε ότι είμαι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Αλλά θα πρέπει και εσείς
1: να
0: έχετε και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είτε σας αρέσουν είτε όχι.
1: Όταν συζητάνε δύο ιδεολογικοί χώροι, πάντα έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί υπάρχει μια ζωντανή αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν, εγώ κάνω τις ερωτήσεις και εσείς απαντάτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε. Θα περιμένουμε 6 Ιουνίου, είπατε έτσι, ότι έχει συνεδριάζει κεντρική επιτροπή.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
1: Να,
0: γεια σας.
1: Καλά, γεια.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της νομαρχιακής, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Πάμε παρακάτω, περνάμε στα δικά μας τα τοπικά θέματα. Έχουμε, πριν από λίγο μας ήρθε ένα δελτίο τύπου από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας με θέμα «Χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Η Ζάκυρθος πληρώνει την ανικανότητα και την επικίνδυνη προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής». Μεταξύ άλλων, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Η απόρριψη της χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοπία αποτελεί πολιτικό διασυρμό για την Δημοτική Αρχή και ακόμη μια τραγική απόδειξη ότι ο Δήμος Ζακύρθου βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης. Οι φάκελοι των έργων, χωρίς σοβαρή προετοιμασία, χωρίς επάρκεια και χωρίς στοιχειώδη υπευθυνότητα, οδήγησε στην απώλεια ενός τεράστιου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να αλλάξει την καθημερινότητα των αγροτών και των χωριών μας. Η Δύναμη Ελπίδας έχει επανειλημμένα φέρει το θέμα της αγροτικής οδοπίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, προειδοποιώντας ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η έλλειψη σχεδιασμού θα έχει σοβαρές συνέπειες. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Η Δημοτική Αρχή απέτυχε να οργανώσει, απέτυχε να διεκδικήσει, απέτυχε να προστατεύσει τα συμφέροντα της Ζακύρθου. Και το χειρότερο, συνεχίζει να λειτουργεί με αλαζονία, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, λες και η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ είναι κάτι φυσιολογικό. Η πραγματικότητα είναι μία, ο Δήμος λειτουργεί πλέον στον αυτόματο πιλότο, χωρίς σχέδιο, χωρίς διοίκηση, χωρίς σοβαρότητα, με συνεχείς αποτυχίες, χαμένες χρηματοδοτήσεις και έργα που μένουν μόνο στις ανακοινώσεις. Την ώρα που άλλοι Δήμοι εξασφαλίζουν πόρους και προχωρούν έργα, η Ζάκυρθος μένει πίσω εξαιτίας μιας Δημοτικής Αρχής που αποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάσεων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρωτογενής τομέας της Ζακύρθου συνεχίζει να υποβαθμίζεται δραματικά, την ώρα που το νησί παραμένει χωρίς σύγχρονα σφαγεία, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κτηνοτρόφους και συνολικά στην αγροτική παραγωγή. Αντί η Δημοτική Αρχή να δίνει μάχη για την στήριξη της υπαίθρου, αφήνει τον αγροτικό κόσμο αβοήθητο και τον τόπο χωρίς βασικές υποδομές. Η απώλεια των 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι απλώς ένα διοικητικό λάθος, είναι πολιτική ευθύνη με ονοματεπώνυμο. Για το λόγο αυτό ζητάμε ξεκάθαρα την παρέτηση της Δημοτικής Αρχής. Η ανικανότητα, η προχειρότητα και η αλαζονία δεν μπορούν να συνεχίσουν να κοστίζουν στον τόπο μας. Η Ζάκυρθος αξίζει καλύτερα, αξίζει έναν Δήμο που να μπορεί να διεκδικεί, να σχεδιάζει και να φέρνει αποτελέσματα, όχι έναν Δήμο που χάνει εκατομμύρια και αναζητά συνεχώς δικαιολογίες. Είναι ένα δελτίο τύπου, λάβαμε σήμερα από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με την Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, να δούμε τι ισχύει αυτό. Εδώ αναφέρεται ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Και θα προσπαθήσουμε αύριο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και με τον κύριο Τσουρουνάκη, αλλά και με τον Δήμαρχο ή κάποιον άλλον από τη Δημοτική Αρχή, για να δούμε τι ισχύει με αυτό το θέμα που πραγματικά είναι αρκετά σοβαρό.
1: Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο κομπί, τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά, είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις για το θέμα της αυτής της γυναίκας που πήρε τηλέφωνο στο 112. Έχει σημάνει λήξη συναγερμού πριν από λίγο στην περιοχή του Ναυαγίου, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που προκλήθηκε έπειτα από κλήση γυναίκα στο 112, κατά την οποία είχε εκφραστεί φόβος για την ασφάλειά τους. ασφάλειά της. Στο σημείο πήγαν γρήγορα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, του ΕΚΑΒ, της ελληνικής αστυνομίας και άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού και παροχής βοήθεια. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση από την πολιτική προστασία του Δήμου, κατά την άφιξη των αρχών, η γυναίκα είχε ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο με τη βοήθεια πολίτη, χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω επέμβαση. Λοιπόν, ευτυχώς, τέλος καλά, όλα καλά. Απομακρύθηκε η γυναίκα εκεί με την βοήθεια. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος συμπολίτης μας να την απομακρύνει. Έχουν σημειωθεί πάντως, κυρίες και κύριοι, παρόμοια περιστατικά εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς έχουν από εκείνο το σημείο έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους. Ευτυχώς που ήταν καλά τα πράγματα για αυτή την κυρία.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Τραγακίου, κύριο Νίκο Αρβανιτάκη. Θα δούμε εκεί για, για την πορεία των εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας, ένα έργο που προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια και οι πρόεδροι του χωριού εκεί και η πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Μάλλον τώρα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο για να δούμε τώρα αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου που θα έχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 12 στην περιοχή Λούχα μέσα στο χωριό κοντά στο Αιωλικό Πάρκο, 11 με 1.30 στην περιοχή ξανά Λούχα στη θέση Μήλος, 12.30 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή της Καλυθέας, ενώ σήμερα έως τις 3 η ώρα

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Αρβανιτάκη, πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Τραγακίου. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε για να δούμε πώς πάει η τουριστική κίνηση στην περιοχή σας. Να ξεκινήσουμε ως εξής.
1: Δεν πάνε και πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπουμε και ακούμε από λοφοριατζίδες, ταξιτζίδες,
0: ναι,
1: από διάφορα φορτηγά που είναι της εποχής τώρα.
0: Είναι πιο κάτω από πέρυσι.
1: Ναι, είναι πιο κάτω από τα πέρυσι. Ξεκίνησε καλά η εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς έχει πέσει, λένε αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα τον Ιούνιο και τους υπόλοιπους μήνες.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή να... Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους προέδρους. Υπάρχει κόσμος, αλλά δεν ξοδεύει χρήματα όπως πέρυσι. Προτιμά
1: ακριβώς,
0: να μένει μέσα στα καταλήματά του, να ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και να ετοιμάζει το φαγητό του στα διαμερίσματα ή στα σπίτια που έχουν.
1: Όταν του παρέχει, παρέχουν
0: χρήση.
1: Τα πάντα μέσα το ξενοδοχείο. Λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Και ο πόλεμος τώρα, αυτό που είχε γίνει και τα προβλήματα που επικρατούν το τελευταίο διάστημα όλο τον κόσμο, με τις αυξήσεις στα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διάφορα πράγματα βαραίνουν όλο αυτό το τουρισμό.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε πρόεδρε, λοιπόν, πραγματικά αν καταφέρετε στη θητεία σας να ξεκινήσει αυτό το έργο ζωής, ήταν όνειρο ζωής στο σχολείο στη Δερβατούσα για πάρα πολλά χρόνια από τους κατοίκους εκεί του χωριού και από τους όλους τους προηγούμενους προέδρους που έχουν διατελέσει τη θητεία τους πριν από εσάς. Σε τι σημείο βρισκόμαστε?
1: Να αναφερθούμε σε αυτό, κύριε Μαργέδα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το φέρετε πάλι στην επιφάνεια. Εάν τα καταφέρω και ξεμπλοκάρουμε αυτό το περιβόητο σχολείο της Δερματούσας, έχω βάλει στόχο, εάν δεν τα καταφέρω, να μην ξανασχοληθώ άλλο με τα κοινά. Εάν τα καταφέρω όμως, δεν πάω για πολιτική καριέρα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει και αγωνίζεται για το χωριό του καθημερινά.
0: Ναι.
1: Μόνο για το χωριό μου θέλω ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει ούτε θέσεις ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω με ποιο ψηφοδέλτιο θα κατεβείτε. Αφήστε τα αυτά για αργότερα.
1: Να κάνουμε λίγο χιούμορ.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται το έργο. Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια υπόσχεση του κύριου Τρεπεκλή, που είναι και προσωπικός μου φίλος πριν από τις εκλογές. Είναι μια υπόσχεση που την έκανε πράξη μαζί με τον κύριο Καποδίστρια, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του χωριού, τον Γιάννη τον Πομόνη, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που βρήκαμε όλο το φάκελο και τον έχουμε εντάξει τώρα στο Δήμο, μαζί με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχει παραδοθεί το χωράφι αυτό για μια πενταετία στο Δήμο, από ό,τι γνωρίζετε, από την περιφέρεια. Το φάκελο τον έχει ιδιώτης μηχανικός και προχωράει προς το τελείωμα ξυλοποίησης. Κάτι ψηλοέγγραφα λείπουν ακόμα, που πάει πάρα πολύ καλά ο φάκελος για υλοποίηση. Και

0: μας έχει προσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης να καταθέσουμε το φάκελο στην περιφέρεια και να το κάνει αυτός χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Φερόμαστε με το σχολείο σας.
1: Σχολεία πρέπει να κατασκευάζονται. Καινούρια κτίρια, καινούριες σχολικές υποδομές.
0: Στο σχολείο έχουμε εντάξει ακριβώς μέσα και μία αίθουσα νηπιαγωγείου.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: τώρα,
0: νηπιαγωγείο, ναι. Ναι.
1: Τώρα κύριε Πρόεδρε, εκεί τα παιδιά, έτσι. Έχετε κι εσείς μικρά παιδάκια, δεν ξέρω, έχετε παιδάκια στο δημοτικό στο ή μεγαλύτερα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τα παιδιά πώς πηγαίνουν εκεί στο σχολείο? Υπάρχει σχολείο εκεί στην περιοχή που εξυπηρετεί όλες τις τάξεις?
0: Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε δύο τμήματα, δηλαδή στου σχολείου.
1: Θα μπορούσατε να μείνετε κάπου σταθερά, Πρόεδρε, δεν ξέρω αν οδηγείτε, για να σας ακούμε καλύτερα. Έχουμε χάσει την επαφή με τον Πρόεδρο. Δεν ξέρω, να ξαναπροσπαθήσουμε πάλι, μισό λεπτό.

0: παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι. Έχουμε ξανά μαζί μας τον πρόεδρο, κύριο Αρβανιτάκη. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που μας λέγατε πώς ακριβώς γίνεται με το σχολείο εκεί που έχετε στο χωριό.
2: Ναι, το σχολείο της Δερματούσας στο Εξαφέσιο έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Ναι. Τα μισά παιδιά πάνε στο Τραγάκι και τα άλλα μισά στο Τσιλιβί.
1: Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να είναι 110 παιδιά αυτή τη στιγμή και ναι, να είναι χωρισμένα στα δύο.
1: Δηλαδή οι μισές τάξεις είναι
2: οι μισές, μπράβο, στο Τραγάκι και άλλες μισές στο Πλάνο.
1: Ναι. Αυτό πόσα χρόνια γίνεται, πάντα γινόταν αυτό?
2: Ναι, πάντα, ναι. Και στη δικιά μου τέτοια που είχα πάει στο δημοτικό, που ήμουν δημοτικός, στις δικές μου χρονιές τότε ήταν το ίδιο πράγμα ακριβώς, Πλάνο με Τραγάκι.
1: Καλά, κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, για 20 χρόνια...
2: Το 95-94 ήταν
1: λίγο λυπηρό, έτσι, 20 χρόνια να προσπαθούν εκεί πέρα όλοι οι προέδροι και να μην μπορούν να φτιάξουμε ένα σχολείο, να μην μπορεί να βρεθεί λύση.
2: Ο φάκελος που έχω στα χέρια μου εγώ, ναι, αυτό το σχολείο τώρα το νέο, αν τα καταφέρουμε, ευνοεί και τα τρία χωριά. Γράφουν μέσα τα έγγραφα ότι είναι για Κυψέλη, Τραγάκι και Πλάνο. Και της ευρύτερης περιοχής εκεί πέρα, ναι, που μπορεί να εξυπηρετήσει ανάλογα και τους κατοίκους και, μάλιστα, τα παιδιά που θέλουν να έρθουν στο σχολείο αυτό. Είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει, γιατί ο συγχωρεμένος ο Διονύσης ο Γάσπαρος έκανε αγώνα για να βρει αυτό το χωράφι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Καταλάβατε, είναι από το 2006 αυτό το χωράφι αγορασμένο. Έχουν προσπαθήσει διάφοροι ερετοί, ναι, να βοηθήσουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ο κύριος Κολοκοτσάς είχε προσπαθήσει τώρα μέσω ΕΣΠΑ, κάποια έγγραφα λείπανε. Τώρα το είχε αναλάβει εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Μηχανικός,
1: ναι,
2: και πάμε με το γράμμα του νόμου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ρωτάμε και φτιάχνουμε.
1: Ναι. Αφού εντάξει, σας είπε και ο κύριος Τρεπεκλής ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, τώρα κάνετε το φάκελο, έτσι.
2: Όλο το φάκελο,
1: για να κατατεθεί,
2: ναι,
1: ο φάκελος
2: έχουμε...
1: να πάει προς χρηματοδότηση.
2: Ναι, ναι. Κοιτάμε να δούμε τη μελέτη η τότε με την τώρα, τι διαφορές χρειάζεται να αλλάξουμε και προχωράμε για το τελείωμα του φακέλου. Μόλις τελειώσει ο φάκελος, εγώ προσωπικά θα τον πάρω με τον κύριο Δήμαρχο και θα τον πάμε στην Κέρκυρα.
1: Μάλιστα. Μακάρι να γίνουν, πιστεύω ότι είσαστε σε καλό δρόμο και μακάρι
2: είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε άρρη συνεργασία και με τους υπεύθυνους παιδείας, αντιδήμαρχο παιδείας και με το δήμαρχο. Είναι ένα θέμα που ασχολούνται με αυτό, γιατί το έχουμε βάλει στόχο να το φτάσουμε έως τέλος.
1: Ναι. Κάποια άλλα θέματα που απασχολούν εκεί την περιοχή σας, έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος, οδοποιία, νερό, καθαριότητα, κόψιμο χόρτων.
2: Σήμερα είχαμε ειδικό συνεργείο της ΔΕΙΑΣ και κάναμε κάποιες καθαρίσεις στις γεωτρήσεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει, βλάβες, όλο υπάρχουν βλάβες, γιατί είναι και κάποιες βλάβες. Έχει προκύψει και αυτό στον Άγιο Σώστη. Καταλαβαίνουμε, δεν είναι και πάρα πολύ ανάγκη. Κάνουμε λίγο υπομονή. Εντάξει, έχουν έρθει βέβαια, συνεχίζονται βλάβες και έχουμε βλάβες. Τώρα έχουμε κάποια προβλήματα με τους δρόμους. Κάποια πεζοδρόμια που πρέπει να φτιαχτούν και να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε, γιατί πρέπει. Είναι κάποια ιδιωτικά τυχεία εκεί πέρα που πρέπει να πεταχτούν και να μπουν πιο μέσα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε από πάνω και κοιτάμε να δούμε πού θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τώρα είναι πολλή κίνηση στην περιοχή και παρκάρουν όλοι μέσα στο δρόμο. Έχω πάει στην τροχεία δύο φορές. Περιμένω να έρθουν να κάνουν αυτοψία σε κάποια σημεία που είναι επικίνδυνα. Γιατί ξέρετε, περνάνε βιτία, φορτηγά με τρόφιμα, λεωφορεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο και να γίνεται μποτιλιάρισμα σε κάποιες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω από μόνος μου, δεν έρθει η τροχέα να υποδείξει που θα μπουν πινακίδες στο Δήμο για να έρθει το τμήμα της καθημερινότητας και της τεχνικής υπηρεσίας να βάλουν πινακίδες.
1: Ναι.
2: Με πονάει λίγο αυτό το θέμα, γιατί δημιουργείται μεγάλο μποτιλιάρισμα και παρεμπόδιση του δρόμου. Τώρα πιστεύω ότι να τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα, να μπουν πινακίδες για να έρθει η τροχέα, όποιος παρκάρει εκεί να του κόβει το ανάλογο πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστώ,
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Μαργέτα, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε πάλι, θα παρακολουθούμε και εμείς έτσι την πορεία του έργου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό. Μεταξύ των επαγγελματιών, ιδιοκτητών, βιτιοφόρων, οχημάτων μεταφοράς νερού, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως, βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μία αντιδικία λόγω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακύνθου οι ιδιοκτήτες των δημοσίων χρήσεων εναντίον των άλλων ιδιοκτητών. Μεταξύ λοιπόν υπάρχει ένα δελτίο τύπου τώρα που να το δούμε σε τι αναφέρονται. Μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Λοιπόν, ως γνωστό, μεταξύ επαγγελματιών, ιδιοκτητών, βιτιοφόρων, οχημάτων, μεταφοράς νερού, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως, βρίσκεται σε εξέλιξη αντιδικία λόγω αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκήσαμε στο μονομελές πρωτοδικείο Ζακύρθου, εμείς οι πρώτοι, κατά των δευτερών, με αίτημα τη διακοπή μεταφοράς ύδατος εξαιτίας πρακτικών αθέμητου ανταγωνισμού. Η υπόθεση θα συζητηθεί στις 10 Ιουνίου. Ενώ στην ανωτέρω ενέργειά μας, δηλαδή να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη, προβήκαμε μετά από επανειλημμένες και προκλητικές παρεμβάσεις εκ μέρους των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως, οι οποίοι μεταφέρουν νερό με τα βιτιοφόρα όχηματά τους, έχοντας αδειοδοτηθεί μόνο για μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για νερό. Στερούμενη βεβαίωσης καταλληλότητας των οχημάτων τους από την αρμόδια τοπική υγειονομική υπηρεσία και χωρίς αναφορά στην προέλευση του νερού που μεταφέρουν. Για τα νοτέρω παράνομες πράξεις, για τις παραλήψεις τους έχουμε απευθυνθεί κατ' επανάληψη αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενεργηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να πάψει η παραβατικότητα στη μεταφορά νερού, δεδομένου ότι εμείς επαγγελματίες ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών επί 30 χρόνια στον κλάδο τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Ενώ οι ιδιοκτήτες δημοσίας χρήσεως στερούνται των νόμιμων βεβαιώσεων και γεωτρήσεων άρτησης νερού νομίμως αδειοδοτημένων. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στην ανακοίνωση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να επικοινωνήσουμε και με τις δύο πλευρές να δούμε τι συμβαίνει.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90.

λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι από τον κόσμο. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα που σας είπαμε στην αρχή για το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας που καταρρύπτονται αυτή την εποχή σε όλη την Ευρώπη λόγω ενός ισχυρού θερμικού θόλου, έτσι ονομάζουν οι επιστήμονες αυτό το φαινόμενο, που παγιδεύει τον θερμό αέρα πάνω από αυτές τις χώρες, συγκεκριμένα από στη Γαλλία και στην Αγγλία. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα καταγράφηκε η πιο θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 34,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ προχτές Τρίτη ο υδράργυρος έφτασε στους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία τώρα, ο καύσωνας χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής για την εποχή με 7 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, συμπεριλαμβανομένων και 5 πνιγμών. Στην Ιταλία, η Ρώμη έθεσε και άλλες 3 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ενώ η Ισπανία αντιμετωπίζει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με το Μπιλμπάο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ενώ περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχασαν ζωή τους στην Ευρώπη, όχι από τον καύσωνα αλλά από αιτίες που σχετίζονται με την ζέστη κατά τη διάρκεια του 2024. Μιλάμε φυσικά για όλη την Ευρώπη, αλλά όχι από τον καύσωνα. Απλά ο καύσωνας επιβάρυνε κάποιους που είχαν άλλα νοσήματα και έτσι έχασαν τη ζωή τους. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη τόσο έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια οι επιστήμονες μιλάνε για ένα έτσι ιδιαίτερο ζεστό καλοκαίρι. Θα το δούμε τώρα στην διάρκεια των ημερών. Πάμε σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, όπου από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ένα παιδάκι 10 ετών, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε κανάλι στις Σέρες. Η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη μία 43χρονη που φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή, ακούστε τώρα, περνώντας το καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού. Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το θέμα. Το άτυχο παιδάκι 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τετάρτης σε ένα αρδιευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρώτα έτσι στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στη σωρό του ανήλικου διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Όλα έγιναν όταν ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό το πρωί της Τετάρτης και λίγο πριν τις 12 βρέθηκε μέσα στο κανάλι. Στο σημείο πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Δυστυχώς ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αν είναι τώρα δυνατόν, τι μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη με ένα έτσι μικρό παιδάκι. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις σε ό,τι αφορά εκεί το μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ιράκ και στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται κανονικά, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο αίσιο τέλος, μάλλον ίσως από την πλευρά του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ίσως δούμε κάποιο φως στο τούνελ και επικρατήσουν οι προσπάθειες των διπλωματών που γίνονται έτσι όλες αυτές τις ημέρες, σε αντίθεση με την Ουκρανία εκεί στο μέτωπο που συνεχίζονται όλες αυτές οι εχθροπραξίες, χωρίς βέβαια εμείς να μαθαίνουμε τίποτε για εκείνες τις περιοχές. Και αλήθεια, θα ήθελα έτσι κάποια στιγμή να δούμε πώς είναι σε αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς, για παράδειγμα η Μαριούπολη. Πώς είναι τώρα, πώς ζουν εκεί οι κάτοικοι, γιατί έχει περάσει στην πλευρά της Ρωσίας εκείνη η περιοχή. Για να δούμε τώρα
Μία άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τη σύλληψη δύο Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου. Βρέθηκαν στην κατοχή τους μεγάλα κομμάτια απολιθωμάτων. Απαγορεύεται κάτι τέτοιο όταν επισκεφθείς εκεί την περιοχή. Προσπάθησαν να ανταπεράσουν από το αεροδρόμιο του νησιού αυτοί οι δύο Ολλανδοί, που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Εννοείται, τι να δηλώσει το τελωνείο, ούτε άδεια μπορείς να πάρεις για κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται όταν επισκεφτείς το απολιθωμένο δάσος να κόβεις κομμάτια από τα δέντρα εκεί. Η περιοχή αποτελεί ένα απέραντο μουσείο φυσικής ιστορίας. Ενώ το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκα κατά τον έλεγχο αποτελεί φυσικά τμήματα των απολιθωμένων δέντρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την εκεί περιοχή που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης.

πάμε να δούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριαρχεί βέβαια το δρόμενο της Γκιόστρας, όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η πομπή της παιδικής Γκιόστρας από τους Αγίους 40 προς την πλατεία Σολομού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις στις 7 το απόγευμα με το πεζοπόρο τμήμα της Γκιόστρας που θα ξεκινήσει από τους Αγίους 40 και θα καταλήξει στην πλατεία Σολομού όπου θα πραγματοποιηθεί το αγώνισμα με τα άλογα και τους υπείς όπως κάθε χρόνο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά τα συγκροτήματα που φέτος, για φέτος έχει παρατηρηθεί αυτό, που θα έρθουν από άλλες περιοχές, άλλες χώρες εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων και εξαιτίας των ακριβών αεροπορικών εισιτηρίων. Να δούμε λοιπόν ότι η επίσημη έναρξη γίνεται αύριο Παρασκευή στις 8 το απόγευμα στην πλατεία Σολομού με την έπαρση σημαίων, χορούς εποχής και παρουσίαση του ύμνου της Γκιόστρας σε μουσική και στίχους του Ζώη Φωτεινόπουλου. Λοιπόν, θα συμμετέχει η σχολή χορού της Όλγας Μπέρτας Έλληνα με χορούς εποχής, η χοροδία της Φανερωμένης και το Φιόρο του Λεβάντε. Το Σάββατο λοιπόν, όπως σας προαναφέραμε, 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η πομπή της παιδικής Γκιόστρας από την πλατεία των Αγίων 40 προς την πλατεία Σολομού, ενώ την Κυριακή θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Στις 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Σολομού με τα αγωνίσματα αυτά που συμμετέχουν ενήλικες. Αυτά για την Γκιόστρα, ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμενο που παρακολουθούμε κάθε χρόνο, όχι εμείς μόνο οι Ζακυνθινοί, αλλά και αρκετοί.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά ο Μάιος κύλησε πάρα πολύ ευχάριστα. Είχαμε και θεατρικές παραστάσεις και το φεστιβάλ χορών εδώ, που συμμετείχαν όλα τα χορευτικά συγκροτήματα του νησιού μας και τα τμήματα ενηλίκων και ανηλίκων. Πάρα πολύ ωραία, έδωσαν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στο θεατράκι της πλατείας Σολομού. Είχαμε και το διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στην πολύ σπουδαία προσωπικό του νησιού μας, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου, ένα πολύ επιτυχημένο έτσι συμβόλαιο. Θα κλείσει ο μήνας με το αγώνισμα της Γκιόστρας, όμως το Σάββατο 30 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε να δείτε τη μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Ανδριανής Μαρούλη. Την Κυριακή στο Θέατρο Σαρακινάδο 8 η ώρα ο Μάγος Σανχάρα παρουσιάζει στη Ζάκηθο το σοου Ως Διαμαγείας. Την Γκιόστρα την είπαμε πριν, κλείνει έτσι ο Μάιος πάρα πολύ όμορφα, με ζεστές θερμοκρασίες. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε τις παραλίες του νησιού μας, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος και το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σωρό έτσι εκδηλώσεις και στην πλατεία Σολομού και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Θέατρο Σαρακινάδου. Περιμένουμε με ανυπομονησία το πρόγραμμα του Ιουνίου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μας πει τι έχει σχεδιάσει για το καλοκαίρι του 2026, ποιες εκδηλώσεις θα έχουμε. Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις θα γίνουν και στην πλατεία αλλά και στο ανοιχτό θέατρο, στο ανοιχτό υπαίθριο θέατρο. Ετοιμάζεται εκεί και καθαρίζεται ο χώρος.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής μας. Να κλείσουμε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε δύο υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Καταγγέλθηκαν και διερευνώνται στη Ζάκυνθο με θέματα υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μία γνωστή μου που δουλεύει σε ξενοδοχείο στο Αργάσι, είχε δεχτεί και αυτή τηλέφωνο στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου από κάποιον, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ο λογιστής της εταιρείας. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστοι τηλεφώνησε στα θύματα προσποιούμενοι το λογιστή, δείτε εδώ, και ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι έχει εγκριθεί για λογαριασμό τους κάποιο επίδομα. Με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποσπάσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά. Στην πρώτη περίπτωση αφαιρέθηκαν 2.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη 950 ευρώ, με τη συνολική ζημιά να φτάνει στα 2.950 ευρώ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μα είναι δυνατόν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μην απαντάτε στα... δεν είναι δυνατόν να σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Νομίζω ότι όλοι πια είμαστε ενημερωμένοι, και πόσο μάλλον όταν λέει εδώ για υπαλλήλους ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων. Υπάρχει μία νέα τώρα έτσι μόδα, να πω εισαγωγικά, καλούν στις ρεσεψιόν το ξενοδοχείο, και φαίνεται ότι υπάλληλοι μάλλον που σήκωσε το τηλέφωνο έπεσαν θύματα αυτής της τηλεφωνικής απάτης. Η άγνωστη αυτή προσποιούται τον λογιστή. Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι λογιστές δεν σας παίρνουν τηλέφωνο μέρα μεσημέρι και να σας ζητούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου. Αύριο το πρωί 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Εμείς 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε, μην σηκώνετε τηλέφωνα σε αγνώστους. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ψηλά, παιδιά!

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν.

Οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
1: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Έχεις τα φώτα σου κλειστά και φίλους στην οθόνη. Και να ξεχάσεις

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο.